0: Χριστόν, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργής θυμούς. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός σοι επιστρέψε ζώος εις εμάς, και ο λαός σου εφρανθίσετε επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος το σωτήριον σου δόης ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσει εν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξον, εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτούς, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν, Κύριε, το ου σου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνησιν, εγώ φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσους ημί σώσον τον δούλον σου Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης, ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου. Πρόσκες τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσεώτη επίκουσά μου. Ου και έστει νομιώς εν θείς, Κύριε. Ου και έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σήξουσι και προσκυνήσουσι. Ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιών. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Θεός παράνομαι επανέστησεν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου. Κι ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος, το παιδί σου. Και σώσον τον ιόν της παιδής σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσον οι μισούντες με και εσκυνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσον οι μισούντες με και εσκυνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επίησε κράτος εμβραχίωνι αυτού. Ο Κύριος επάτησε το θανάτο των θάνατων, πρωτότοκος των νεκρών εγέννητο, εκ κοιλίας άδου. Ερίσε το ημάς και παρέσκε το κόσμο το μέγα έλεος και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέω θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μη παρήδης ους έπλασες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόπον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την Διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγίων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστιμη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίας, τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη αή και στους αιώνας
0: των. Αμήν. Την ψυχήν μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις δεινός παραλελειμμένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία όσπερ και των παράλυτων ήγερας πάλι, ή να κράζος σωσμένος, εκτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
1: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Μου εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύκολος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών πάντας καλών προς σωτηρίαν. Δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τις εντολάς, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνη, στήγησον ημάς, αγίησου αγγέλησίνα, την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους εις σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτρε.
1: Ο Θεός υπτηρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς που φάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει εμάς. Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο ακουθήμις επισημείο πλημελήμες και άρχιτης προσώρας αγών ημάς, κοινή του ζυπίου ξύλου κρέμας του τεβούμου, στον πράσινο το πείς είσοδο και το θάνατον όλες σας, η λάστιμη της αμαρτωλής και αξίσης δούλου σου, η μάρτων βγάρ και νομίσαι μεν, ποιούκες μεν άξι άρε τρώματα ημών και βλέπεις εις τύψεις του ουρανού, την καλή που μου την δόντια της δικαιοσύνης και πρόθυμη εις τη λίμωση του κραδιών ημών. Εκτέ μου της ανήκας στην αγαθότητα, αφήσει ημών Κύριε και του πλούσου τελέωση και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, δεξί λοιπόν ματαιότη, ειμέρι ημών. Εξού ημάς του εγγυημένο χειρός, και να έκουσαν και άφησαν τα παρατήματα και να έκουσαν σε σαρκικό ημών φόρνημα, τον πολλών αποθέμινο άνθρωπο που τον ενδυσσόμενο δική ζήσεω με τη μητρή του σπότικη και δαιμόνη, και ούτως της ακολουθούς προς τάγμα συν, εις τον όνα ανάψει κατά δύσουμε έθαπο όσον του εφημερινή κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή φωσή και γλύστου και τον αγαπώ σε Χριστέ Θεός ημών και δευπέμως τον άγχος πολιτό πάνω και αγαθό και ζωοποιώ σου που νέμα την ίη και εξιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σας στον νεκρό στους αληθινούς, στον σημείο της πρίσης Παναχράντου και υπονόμου Αγίας Αυτομητρός, εδυνάμε την τιμή και ο ζωοποιός στα ρούπτα στην τιμή πρώτη δυνάμει ασωμάτων, στην μέρα της προφήτου του Ποδόμου Αστήρα, που στον έξω με κονέκο μαρτύρο το σέκτη φόρο πατέων ημών, του γιατί και θα πατρών Ακήμ και Άνης, της Αγίας και δόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Νέου, όμως του νύμ επιτελέσαμε και πάνω τον ίδιο ξέμασε ο καθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγίου Ανέστη νεκρών, θα ορθάνω πες και ζημίου ζεχαρισάμενος.
1: Αγίος Ανέστη ο Κύριος.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας.

0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησον και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσου, αναβαλώμενος φως ο σημάτιν, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρι, ο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύ συνέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγωνον αίμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνα. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξουν, από φωνής βροντίσου δηλιάσουν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον εφ, ου παρελεύσουν, ουδέ επιστρέψουσι, καλύψε την γην. Ου εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξαν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναυροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων κόρπων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου άσε και φύτεψες, εκεί στρουθία ενωσεύσους, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάχους, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσουν. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάω μου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκός, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον, τα αραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένετο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου εις εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε
1: ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών

0: αιχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ του Χριστίνη μας από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και

της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εντόξου της Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας,

0: προφητείας Μιχαίου του ανάγνωσμου.
1: Θεία πρόσκομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων λαών πολλών και ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις γην μακράν. Ότι πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστο στην οδόν αυτού, εμείς δε πορευσόμεθα εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εις τον αιώνα. Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ακούσατε βουνή και φάραγγες, θεμέλια της γης, ότι κρίσεις το Κυρίο προς τον λαόν αυτού και διελεγχθήσετε γάρ μετά του Ισραήλ λέγουν, λαός μου, τι επί εισάσαι ή τι ελείπει εισάσαι, αποκρίθητή μου, διότι ανοίγαγόνσε εκ γης Αιγύπτου και εξ οίκου δουλείας ελυτρωσάμενσε και εξαπέστειλα προ προσώπου σου τον Μωυσήν και τον Ααρών. Λαός μου, τι ευουλεύσαντο κατά σου οι υπεναντίοι, ή ανηγγέλιση άνθρωπε, τι καλόν, και τι Κύριος εξητεί παρά σου, αλλή του ποιήν κρίμα, και αγαπάν έλεος, και έτοιμον είναι του πορεύεστε με τα Κυρίου του Θεού σου, διότι ενισχύει μεγαλυνθήσεται Κύριος, και ποιμανεί το ποίμνιον αυτού εν ειρήνη, έως άκρον της γης.
1: Προφητεία σε σένα το ανάγνωσμα, σοφία πρόσκομε. Τάδε λέει Κύριος, οι λειψώντες πορεύεστε εφίδων, και όσοι με έχετε αργύριον, βαδίσαντες να αγοράσετε, και φάγεστε και πίεστε, αν φαργυρίου και τιμής, ίνον και στέα. Ότι τάδε λέει Κύριος Παντοκράτορ ημίν, λαός μου, αντιλήσατε ίδρο μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου, και ερίσετε η μέρα εκείνη. Μήτε τον Κύριον και βάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν τη έθνεση τη δόξα αυτού, μη μνήσκεστε ότι ψώθη το όνομα αυτού. Λαός μου, ακούσατε μου, και φάγεστε αγαθά και εντρυφήσει αναγαθή η ψυχή ημών. Προσέχετε τη σωσήνη ημών και αποκολουθήσατε τη εσοδή μου. Εισακούσατε μου και ζήσετε αναγαθή η ψυχή ημών. Και διαρθίσομαι η νύπια θήκην αιώνων και επικαλέσεστε. Η νύκα δέρνει εν γη ζητέλνη, απολυπέτω ο ασεβή τα σοδούς αυτού και ανήρ άνομος τας βουλάς αυτού και επιστράφητε πρόσμε και λύσου ημάς και αφήσω τες αμαρτίας ημών. Ουγαρισίν ευουλέ μου, όσπερ ευουλέ ημών. Λέγει Κύριος, αλόσπερ απέχει ο ουρανός από της γης, ούτω απέχει ο οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από της διανοίας μου. Ως γαρ αν καταβεί ετός, η χιόν εκ του ουρανού και ου μη αποστραφεί εκείθεν έως αν μεθεί στην γη και εκτέκει και βλαστήσει και δώσει σπέρμα το σπύροντι και άρτον εισβρώσει. Ούτως έστε το ρήμα μου, ο εάν εξέλθει του στόματός μου, μη αποστραφεί προς με κενών, έως αν συντελεστεί, πάντα όσοι θέλησα, και βοδώσω τα σοδούς μου, τα εντάλματά μου. Εγάρ εφροσύνη, εξελεύσεστε, και εν χαρά διδαχθήσεστε. Τα γαρόρι και οι βουνοί εξαλούνται, προσδεχόμενοι ημάς την χαρά, και πάνω τα ξύλα του αγρού επικροτήσει τις κλάδες αυτών, και αντί της στιβής αναβίσεται κυπάρισος, αντί δε της κονίζης αναβίσεται μυρσίνη. Και έστε Κύριος εις όνομα και εις σημείων αιώνων, λέει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος Ισραήλ.
0: Παριμιών το ανάγνωσμα,
1: σοφία πρόσκομε.
0: Η σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά, έσφαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασε εις κρατήρα των εαυτή σύνων και ετοιμάσα από την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήρα λέγουσα, πως εστίν άφρον εκκλεινά το πρόσμα και τις ενδέσει φρενών είπεν, έλθετε, φάγετε τον αιμόν άρτον και πείτε ίνον όν και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσαστε και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμία. Ελέγχουν δε τον ασεβή, μομίσετε αυτόν. Η γαρέλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, για να μη μισή σωσίσει. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσεσαι. Δίδω σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προσθήση του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανύασης την αγαθή. Αγαθής. Τούτο γάρ του τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνο και προσθεθεί σε τέση έτη ζωή.
1: Η
2: Είπομε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, είπομε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Με τη διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Με τη διόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Με τη διόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστίνων του κατοικούν και παρεπιδημούνται την πολυτάφτη των ορειτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη διόμεθα υπέρ των μακαριών και δημοκτητόρων πάσων των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και υπέρ πάνω των παραπασιμών πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτσι δε με θα υπέρ το καποφόνι κρυγόντων το γιο και πάνω σε έπνο του κρυπνού ψαλόντου και απέρ του πυρέστου του λαού του πηδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε του ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνων αμή.
2: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέη.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Και στον αμαρτίο και τον πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και

0: μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους

0: Ελλήνα που δε στο κατορήμα σε ειρήνη, ότι δεν είναι φούντο στη ρώση, ότι είμαστε πρόσωπο πάνω του λαού, φω που κάλυψε την εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού,

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη πόλη ταύτη, τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτησον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πίστης Παναχράντου και επαναμού Αγίας αυτού Μητρός τη δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού που θέσει την τιμίου πολύ δυνάμει να σημαίνει και εσύ του τιμίου δόξου προφήτου προδόματος του Ιωάννου δόξου και πανεφήμουνα προσθέτουν τη δόξου και καλήκων μαρατήρων την Ιωσία και Θεοφόρα πατέρων ημών τη γη δικαίου θεπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου και δόξου του Αγίου και δικαίου Ιώβου το Πολυάθλου του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραφείμ, του Εντόρου Δαμβούς και της Οσίας Μητρός Σιμών Σοφίας της Εγκλησούρα Καστορίας, ό,τι νύπη του και πάω τον ήλιξ, σου βάσω αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σου συνέστη νεκρό, θα πω της κυζημίου ζωή χαρισάμε.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγιώτος Ανέστη. Αυτά είναι τα λόγια που αντιχούν τις ημέρες αυτές σε όλους τους χριστιανούς, ακόμη τολμώ να πω και στους μη πιστεύοντας των Χριστών. Είναι το σοβαρότερο γεγονός μαζί με την ενανθρώπιση του Χριστού, ότι έγινε άνθρωπος, με τη θεότητα του Χριστού είναι και η Ανάσταση. Κατεξοχήν βέβαια η θεότητα του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού είναι τα δύο μεγάλα ακρογωνιαία λυσάρια, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, όπου στέκεται ολόκληρος η πίστη του ανθρώπου και η σωτηρία του ανθρώπου. Διότι ένα από τα δύο, αν δεν είναι σωστά, δηλαδή ή ο Χριστός δεν είναι Θεός ή ο Χριστός δεν ανέστη, σωτηρία δεν υπάρχει για τον άνθρωπο. Εν τούτης όμως και Θεός είναι και ανέστη. Η θεότης του αποδεικνύεται εκτός των γραφικών μαρτυριών, γενικά από τη ζωή του και από τα θαύματα τα οποία επετέλεσε εις τον κόσμο τούτον. Απέδειξε ποικιλοτρόπως τη θεότητά του. Αν θυμίστε, που είναι πολύ νοπό ακόμη, το κομμάτι εκείνο της προφητείας του Εζεκίλ που λέγει «Εν το ανοίξε με τους τάφους σας, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος». Όταν λέει «Δείτε και ανοίγω τάφους», θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι Κύριος. Κύριος δεν είναι άλλος, ημί ο Θεός. Και γνωρίζουμε ποικιλοτρόπως ίνιξε τάφους ο Χριστός, αυθεντικός μάλιστα, όχι όπως ίνιξαν και οι άλλοι προ αυτού προφήτε ή μετά από αυτόν Άγιοι. Διότι οι προφήτε άνοιξαν εν ονόματι του Θεού τους τάφους, όπως και οι Άγιοι εν ονόματι του Ιησού τους τάφους. Ο Ιησούς όμως αυθεντικός υπέστη γύρου, εγύρου, νεανίσθε εγύρου, Λάζαρε δεύρω έξω και ούτω καθεξής. Εν τούτης τόσο σοβαρό εθεωρήθη εκ μέρους του Σατανά το θέμα της Αναστάσεως, διότι αυτός επλανήθη, πήρε έναν ως νεκρόν, ο οποίος νεκρός παρουσιάστηκε ότι το ζών και του άδειασε τον τάφο και θέλησε από την πρώτη ημέρα να διαβάλει την Ανάσταση, και όπως γνωρίζετε έδωσαν πολλά χρήματα για να διασκεδαστεί η υπόθεση της Αναστάσεως ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάτη. Μέχρι σήμερα πολλά συζητούνται γύρω από την υπόθεση της Αναστάσεως και μεταξύ των χριστιανών ακόμη υπάρχουν ερωτηματικά. Ο Χριστός, εν πάση περιπτώσει, ανέστη, είτε το πιστεύουμε εμείς είτε δεν το πιστεύουμε. Έμεινε μαζί μας περίπου 40 μέρες και ανελήφθη, και τώρα υπολείπεται το τελευταίο μέρος της όλης υποθέσεως, το «και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς». Η Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο γεγονός, η επισφράγηση ολοκλήρου της ενσάρκου οικονομίας. Η ανάληψή του μάλιστα είναι απόδειξη Αναστάσεως, όπως και η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου η απόδειξη αναλήψεως. Αυτά είναι αλληλένδετα. Εάν δεν ανέστη, ποιος ανελήφθη, και αν δεν ανελήφθη αυτός που ανέστη, πώς εκατήρθε το Πνεύμα του Άγιον, πώς έγινε πεντηκοστή. Λέγω λοιπόν, είναι το σοβαρότερο γεγονός. Ο χαιρετισμός αυτός είχε επικρατήσει από τις πρώτες ημέρες της Χριστιανοσύνης, οι άνθρωποι να επιβεβαιούν, να χαιρετώνται με τον Χριστός Ανέστη και να απαντούν αληθώς Ανέστη. Και μέχρι σήμερα πολλοί εκ των χριστιανών αναζωπηρούν την ωραία αυτήν συνήθεια και μέχρι της αναλήψεως χαιρετώνται, καληνύχτα, χαίρετε, καλημέρα, ευχές κλπ. Με τον Χριστός Ανέστη. Πολλοί από εμάς, παρότι πιστεύουν στην Ανάσταση, δεν θέλουν να το ολοκληρώσουν σωστά. Βάζουν και το χρόνια πολλά στη μέση. Σου λέει καλά Χριστός Ανέστη, αλλά θα ήθελα και χρόνια πολλά. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός Ανέστη, τα χρόνια πολλά δεν έχουν καμία θέση. Είναι αιώνιος η υπόθεση του πιστού πλέον. Η υπόθεση του πιστού είναι αιώνιος πλέον. Παρότι γενικά του ανθρώπου είναι αιώνιος η περίπτωσή του, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει έγχρωμος, ωραία,
του πιστού η ζωή εν σχέση με του άλλου που είναι ζωφόδης. Κατάμαυρη η ζωή και αυτού είναι αιώνιος, αλλά δεν είναι όπως είναι έγχρωμος του πιστού η ζωή. Αυτή είναι η διαφορά, άλλος και του μεν και του δε. Αλλά διότι εμείς δεν έχουμε υπόψη να πεθάνουμε, γι' αυτό ακριβώς ευχόμεθα εδώ χρόνια πολλά. Εν πάση περιπτώσει, ήκουσα και που ανέβαινα ακόμη επάνω στο εδώ, μου έθεσαν ερωτήματα διάφορα που έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μας, εν πάση περιπτώσει, όπως είπε, σχέθη, εκατέβη μέχρι Άδου Ταμείων και έφτασε και στα ενφυλακή πνεύματα. Σε όλους αυτούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί κάτω, εκατέβη και αυτούς να τους ελεήσει. Όλος ο κόσμος, από Αδάμ μέχρι την τελεία των αιώνων, όλοι θα πρόκειται να κριθούμε δια του Χριστού και με αφορμήν των Χριστών και με την πίστη προς τον Χριστό. Και αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη άνθρωποι και αυτοί με αφορμήν των Χριστών, με βάση των Χριστών πρόκειται να κριθούν. Γι' αυτό εκατέβηκε και στα ενφυλακή πνεύματα και κήρυξε και εκεί και έμεινε 33 ώρες όπως γνωρίζετε από τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα του Σαββάτου. Ζωοποίησε αυτούς εκεί, έκαμε τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση. Πρώτη Ανάσταση είναι η Ανάσταση όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Όσοι επίστευσαν εις αυτόν, αυτοί επετέλεσαν την πρώτη Εκκλησία. Και το αναφέρει το Χριστός Ανέστη, ότι Ανέστη εφόσον έκαμε αυτήν την εργασία στον Άδη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, εφόσον δια του θανάτου εθανάτωσε τον θάνατον και της εντισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Το Χριστός Ανέστη, αυτό το κοντάκιο το οποίο έχει η Αγία μας Εκκλησία, αυτό λέγει, αυτό διδάσκει, ότι ο Χριστός εκατέβη στον Άδη και εζωοποίησε τους ανθρώπους που ασφαλώς ήθελαν. Έγινε η πρώτη λεγόμενη Ανάσταση, η πρώτη Εκκλησία. Τα θεμέλια της έπεσαν το Μέγα Σάββατο στον Άδη κατά τις 33 ώρες του Χριστού εκεί. Έπειτα η Εκκλησία δημιούργησε και κτίριον έξω των θεμελίων που επ' αυτού οκοδόμησαν οι Απόστολοι. Όταν ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τους άλλους τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής εκήρυξαν και επίστευσαν 3.000 και βαπτίσαν έπειτα 5.000, έπειτα 120 κλπ. Και μέχρι σήμερα ακόμη που κηρύττουν οι άνθρωποι και πιστεύουν οι πιστοί, δεν κάνουν τίποτα άλλο ημιμόνον να προσθέτουν στα θεμέλια εκείνης της Εκκλησίας την οποία θεμελίωσε ο Χριστός μας εις τον Άδη όταν κατέβηκε το Μεγάλο Σάββατο κάτω κατά τις 33 ώρες αυτές που

χριστιανός προ-Χριστού. Υπήρξαν άνθρωποι και εδώ που δεν τον εδέχτησαν, παρότι τους έκαμε θαύματα χειροπιαστά. Αν διαβάσει κανείς τα γεγονότα της Αναστάσεως του Λαζάρου, θα καταλάβει καθαρά η ελευθερία του ανθρώπου μέχρι τι τρέλας μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο όταν δεν την προσέξει. Το αυτό συνέβη και στον Άδη. Πολλοί σκανδαλίζονται, είναι δυνατόν στον Άδη να μην τον επίστεψαν? Εάν υπήρχαν δύο διαμερίσματα, κόλαστης και παράδεισος όπως λέγαμε, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τότε βέβαια οι ευρισκόμενοι εντικολάσσοι θα μπορούσαν να μην τον πιστέψουν, να τον πιστέψουν οπωσδήποτε, εξ ανάγκης. Αλλά δεν υπήρχε κόλαστης και παράδεισος προ της καθόδου του Χριστού εις τον Άδη, υπήρχε Άδης μόνον, που δίκαιοι και άδικοι ήσανε συλλήβδιν μαζί, και εκεί τους επάτη, εκεί τη φάγανε, εκεί την μπλέξαν την υπόθεση. Και όπως εδώ ήσαν δίκαιοι και άδικοι μαζί και τον εδέχτησαν, έστω και αν είδαν θαύματα, σκεφτείτε, πιο αληθοφανές θαύμα από τον Λάζαρο που τάφησε και τα χέρια δεμένα, να τον λύσουν οι ίδιοι που τον είχαν δέσει, και εντούτοις τι συμφωνήσανε, ότι συμφέρει να τον σκοτώσουμε. Είναι πολύ, έτσι, σκανδαλίζει ορισμένους αυτό το πράγμα. Όχι, όπως εδώ ακριβώς σκέπτονται οι άνθρωποι που είδαν τόσα θαύματα, δεν τον εδέχτησαν, έτσι και στον Άδη που κατέφυγε δεν τον εδέχτησαν. Τον εδέχτη βέβαια ο Ισαΐας, τον εδέχτη ο Αβραάμ, τον εδέχτη ο Αδάμ, τον εδέχτη ο Φωδρανίλ ο αγαπημένος, τον εδέχτησαν οι προφήτες, άλλοι δίκαιοι οι οποίοι υπήρχαν εκεί πέρα, τον εδέχτησαν. Άλλοι όμως δεν τον εδέχτησαν. Γι' αυτό εκεί είναι το υπόλοιπο εκείνο που λέγει, ούτε εν τον γενεώνει ούτε εν τον μέλλοντι. Υπάρχει εκδοχή και κάτω εκεί να είναι σκληρός ο άνθρωπος όπως εδώ. Είναι κατάσταση εκεί πέρα, δεν αλλάζει το πράγμα. Πάρτε ένα λιθάρι, βάλτε το στην επιφάνεια να βρέχετε 10 χρόνια. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Βάλτε το στον Άδη αυτό το λιθάρι. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Είναι λιθάρι. Έτσι είναι. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι πράγματα που είναι μυστήρια. Έκανε ένα διαχωρισμό εκεί. Επήρε τους δικούς του και έφτιαξε την πρώτη εκκλησία. Είναι η Σάδου Κάθοδος. Είναι μεγάλη ευλογία. Επήγε πρώτα ο Ιωάννης ο πρόδρομος κάτω. Εκήρυξε τον ερχομό του, ότι θα έρθει σε λίγο, και επήγε. Βέβαια ο Ηρώδης τον έβγαζε τον Ιωάννη από μπροστά, διότι τον είχε για το παράνομο κρεβάτι του. Ταυτοχρόνως όμως εξυπηρετούσε το θέλημα του Θεού. Έστελνε τον Ιωάννη μια ώρα γρηγορότερα στον Άδη να κηρύξει «Θεόν φανερωθέντα αρισταρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου». Μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και εντούτοις. Και το στεφάνι του πήρε και βαπτίστηκε το αιματί του και τον κήρυκα έκανε πρόδρομος πάλι στον Άδη ο πρόδρομος. Και όπως ο Χριστός εδώ εκήρυξε εν σώματι στους εν σώματι βρισκομένους ανθρώπους, έτσι εκήρυξε και εν πνεύματι στους εν πνεύματι βρισκομένους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, οι ίδιες διατυπώσεις εκρατήθησαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα κριθεί διαφορετικά. Η μόνο δια Ιησού, το σοβαρό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να συνέχει τους πάντας, και για όλη η υπόθεση είναι αυτή. Όπως είπε προφητικός και ο Ζαχαρίας, ούτως κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις ημίων αντιλεγόμενων. Εξαιτίας αυτού άλλοι θα ταρταρωθούν και άλλοι θα σωθούν. Εξαρτάται. Ο Σιμεών, συγγνώμη. Ο Σιμεών. Άλλοι θα ταρταρωθούν και άλλοι θα μεσουρανίσουν, θα σωθούν. Η ανάσταση είναι το σοβαρότερο λέγω γεγονός, είναι η επιβράβευση όλης της υποθέσεως. Εδέχτη τη θυσία του ο Θεός Πατήρ, ανέστησε αυτόν τον αρχηγό της ζωής και πλέον του εδόθη εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ένας αδελφός με ρωτούσε να του απαντήσω και λέγω θα είναι μέσα στο θέμα το απόψινό, ότι ήκουσε κήρυγμα και μάλιστα από επίσημο πρόσωπο ότι ο Χριστός ευοηθήθη στην Ανάστασή του. Δηλαδή πως ευοηθήθη? Πήγε λέει ο άγγελος και του σήκωσε το λιθάρι. Αυτό δεν ακούστηκε προετών από επίσημο πρόσωπο μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Και έκαμε μάλιστα όπως μου έλεγε αυτό της Μάρτης και το χέρι του έτσι, ότι βάστηξε από κάτω και βόηθησε και ο άγγελος και το ανοίξανε και βγήκε. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν για την Ορθοδοξία. Ο Χριστός, ναι μεν, ο άγγελος εκείλησε το λίθο, αλλά όχι για να αστηθεί ο Χριστός, για να δούνε την

0: Ανάσταση, οι γυναίκες που επήγαιναν, διαφέρει το ένα από το άλλο. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να είναι καλός μελετητής. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Έπειτα όμως έγινε ένα σεισμός, λέει. Και με τον σεισμό εκείνον επήγε στην άκρη ο λίθος αφενός. Εξύπνησαν οι άλλοι και είδαν το γεγονός ότι του λείπει από μέσα. Ταυτοχρόνως είδανε και το τάφον κενών, τα οθόνια κείμενα και τα τι αυτά, οι πρώτες γυναίκες οι οποίες έφτασαν εκεί και ήκουσαν παραγγέλου. Ξέρω, λέει, τι ζητάτε, Ιησούν τον Εσταυρωμένο. Ούκ εστιώδε γίγερτε. Εάν κανείς διαβάσει στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου από στίχος 1 και κατωτέρω, εκεί θα δει αυτές τις λεπτομέρειες και θα καταλάβει ότι άλλη η υπόθεση της Αναστάσεως του Ιησού και άλλη η αποκάλυψη του τάφου και η φανέρωση της Αναστάσεως του Ιησού διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν ήθελε βοήθεια ο Χριστός για να αναστηθεί. Όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών της παρθενίας της μητέρας του, έτσι και εξήλθε και του τάφου και κλεισμένον των θυρών, αφήσα στα σήμαντρα σώα. Όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών στο υπερόν, έτσι και εξήλθε και κλεισμένον των θυρών του τάφου. Διαβάζω και λέγει το εξής στο 28ο στίχος 1. Οψε δε Σαββάτων, τι επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Και ειδού σεισμός, τότε που πήγαν αυτές εκεί έγινε ο σεισμός, λέγει, εγένετο μέγας άγγελος γαρκυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσελθών, απεκύλησε τον λίθον από τη στήρας, όχι για να αστηθεί ο Χριστός, για να ειδούνε οι μυροφόρες. Και κάθητο επάνω αυτού, ειν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ήχιον. Από δε του φόβου αυτού επίστησαν, εσύστησαν οι τηρούντες, δηλαδή οι στρατιώτοι και οι άλλοι, και γένοντο ως οι νεκροί. Αποκριθείδες ο άγγελος, είπε τες γυναιξή, μη φοβήστε εμείς. Αυτοί ας φοβούνται, είναι ένοχοι. Εσείς μη φοβήστε, θαρσείτε. Είδα γάρ, γνωρίζω, ότι Ιησούν τον Εσταυρωμένον ζητείτε. Ουκ εστιώδε, ηγέρθη. Καθώς είπε, δεν ηγέρθη τώρα, έχει ηγέρθει, ηγέρθη, δεν υπάρχει εδώ. Από τον νεκρόν, και ειδού προάγει ημάς στην Γαλιλαία, και αυτόν όψεστε, ειδού είπον ημίν. Σας είπα πως ακριβώς θα γίνει. Και έτσι έγινε. Δεν έχει καμία σχέση ο άγγελος στην Ανάσταση του Χριστού, στην αποκάλυψη της Αναστάσεως και στην αποκάλυψη του τάφου. Έχει θέση ο άγγελος, εστάλει συντοσισμό και ο άγγελος. Διότι άλλωστε αν διαβάσουμε το Μάρκο θα δούμε ότι απασχολούσε καθοδόν τα γυναίκας ποιος της αποκυλεί στο λίθον, το μεγάλο. Και όταν πήγαν βρήκαν το λίθον αποκυλιστέντα. Ο άγγελος είχε κάνει την εργασία αυτή. Εν συνδυασμό λοιπόν των διηγήσεων των Ευαγγελιστών βγαίνει το συμπέρασμα των λογικών και των σωστών, και όπως άλλωστε παραδέχεται η πνευματοφόρος Αγία μας Εκκλησία, όπως και θα διαβάσω τροπάριο της Εκκλησίας σχετικό και γνώμη Αγίων ανθρώπων, ότι ο Χριστός και κλεισμένου του τάφου ανέστη και η αποκάλυψη του τάφου έγινε για λογαριασμό των γυναικών αφενός και για να πληροφορηθούν και οι φύλακες για να διαδώσουν το γεγονός. Λέγει λοιπόν ιδού σεισμός. Ο σεισμός εγένετο κατά την προσέγγιση των μυροφόρων εις των τάφων, εγένετο δε μετά την Ανάσταση του Σωτήρος, διότι εσφραγισμένου του τάφου η ζωή εκ του τάφου ανέτειλεν. αυτή εστίν η εκκλησία γνώμη. Θα θυμίσετε το τροπάριο. Και η γνώμη των ερμηνευτών πατέρων. Ο σεισμός εγένετο καθών χρόνων απεκύλησε ο άγγελος των λίθων από τη θύρα του μνημείου. Εγένετο δε προς βεβαίωση της Αναστάσεως του Σωτήρος και όχι δια την Ανάσταση του Σωτήρος. Αυτές πήγαν το πρωί και ο σεισμός και η Αποκάλυψη έγινε το πρωί, εφόσον η Ανάσταση είχε γίνει τα μεσάνυχτα. Η Εκκλησία μας έχει ένα τροπάριο που λέγει το εξής: «Φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ». Δεν επήγανε και τον ενταφίασαν και εσφράγισαν τον τάφο μετά της Κωστοδίας? Λοιπόν, «Φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ», τις φραγίδες και τα βουλοκέρια, όπως τα λέγαμε σήμερα, δεν τάφηξε καθόλου. «Εξηγέρθης του τάφου ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου, όπως διατήρησες την Παρθένον μητέρα σου εν το τόκο σου, έτσι διατήρησες και Παρθένον με τα σφραγίδας των τάφων όταν ανέστης, και ανέωξα σημείν παραδείσου τα σπήλας». Αυτό εμείς ψάλλουμε, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω απορία για τον Ορθόδοξον, εφόσον εκκλησιάζεται, εφόσον κρατάει αυτό το εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδος στο χέρι του, και για να το κρατάει και για να εκκλησιάζεται πάνω απ' το πιστεύει, δεν μπορεί να έχει ερωτηματικά. Ή δεν προσέχει, ή ακόμη κάτι γίνεται μέσα του, να το προσέξει. Ο Ζυγαδινός λέγει το εξής επάνω σε αυτή τη σκέψη: «Ο μεν Χριστός ανέστη προτού καταβίνε τον άγγελον, καθά περγάρα γεννήθη σώων φυλατωμένων των κλήθρων της Παρθενίας. Ούτως εξήλθε σώων φυλατωμένων των σφραγίδων του μνήματος. Ο δε σεισμός εγένετο δια τους παρακαθημένους στο τάφο φύλακας. Είναι το φόβο του σεισμού αναστάντας και το φρικτό της ιδέας του των λίθων αποκυλήσαντος εκπλαγέντες, φύγωση και απαγγείλωση ταύτα της Ιουδαίης και μάρτυρες αυτή της αληθείας γένονται». Διότι οι πρώτες μαρτυρίες είναι εκ του αρνητικού. Αυτή είναι η πρώτη μάρτυρες, ότι εμείς λέγει ημών κοιμωμένων μας τον έκλεψε. Δηλαδή δεν τον έχετε πλέον, λείπει από εδώ. Αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μέσα στον τάφο, ότι ανέστη, εχάθη, αλλά αδιαφόρος αν εσείς λέτε ότι εκλάπη. Εάν ο άνθρωπος, έστω το παραμικρό, αμφισβητήσει την Ανάσταση, αμφισβητεί ολόκληρο το έργο. Να το έχει υπόψη του. Θα μπορεί κανείς να φανταστεί την ψυχή του σαν να φυτώσει μια γλάστρα. Ένα άνθρωπο σε μια γλάστρα. Δεν μπορεί ποτέ όμως να έχει ζωντανή ζωή σωστή, εάν αυτό έχει μέσα διάφορα, πώς τα λέμε, παράσιτα, ναι, αλλά τα άκανθας, και απομυζούν κατά κάποιον τρόπο την ικμάδα από τη γλάστρα. Τα ζυζάνια τα λεγόμενα του σίτου που λέει το Ευαγγέλιο. Οι απορίες αυτές, και μάλιστα οι απορίες που αφήνουν κάποια πικρία, κάποιο εγώ, και εγώ θέλω πλοίο να σας αποδείξετε τα τι αυτά, όχι με καλή πίστη, αυτές απομυζούν ολόκληρο την ρηγμάδα της πίστεως. Και είναι σαν να μην είναι, σαν να μην είναι. Κάποτε σας είχα πει ένα διάλογο του μεγάλου, συγγνώμη, ενός υποτακτικού του μεγάλου Παϊσίου με έναν Εβραίο καθοδόν που κατέβαινε στην πόλη. Παϊσίος είχε στείλει έναν υποτακτικό να πουλήσει εργόχειρο στην πόλη, και καθοδόν είχε συντροφευτεί με έναν Εβραίο. Ο οποίος Εβραίος ενόμισε ότι είναι μια ευκαιρία να χύσει το δηλητηριό του εναντίον της θεότητας του Ιησού. Και ο μοναχός δεν εστάθηκε στην πίστη του, θες για να τον αποφύγει, θες δεν ήξερε να το απαντήσει, του είπε ίσως να είναι έτσι. Και όταν επέστρεψε, είχε δώσει εντολή ο Άγιος Παΐσιος να μείνει έξω, να μην έρθει καθόλου μέσα, να βάλει μετάνια ως ήθιστε όταν επιστρέφουν από μια διακονία. Έμεινε αυτός κλαίον έξω και άρχισε να σκέφτεται τι έκαμα, τι συμβαίνει. Και όταν επενέβησαν και οι άλλοι και παρακάλεσαν να τον δεχτεί, μόλις μπήκε μέσα του λέει, ώστε ίσως να είναι έτσι, ίσως μια λέξη έβαλε, ίσως. Και εντούτοις τον εμήρωσε πάλι, διάβασε αγιασμό, τον εράντησε, ή το ικανή αυτή η λέξη να του εξωστρακίσει την πίστη του και το βάπτισμά του. Τον εμήρωσε πάλι. Διαβάστε το βίο του Μεγάλου Παϊσίου, θα το βρείτε αυτό το πράγμα. Έχουμε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι έχουν ερωτηματικά, αλλά ανεξάρτητα με την πίστη τους προς τον Χριστό και την Εκκλησία και το έργο, έχουν ορισμένα ερωτηματικά τα οποία τα έχουν στην άκρη. Αν πάρουν την απάντηση από κάποιον ή τους χρειάζεται αυτό, έχει καλώς. Δεν τους πειράζει όμως στην πρόοδο της πίστεώς τους. Πιστεύουν ακράδαντα, αδιαφόρως αν έχουν ερωτηματικά. Όμως ορισμένοι εξαρτούν από τα ερωτηματικά τους, από τη λύση των ερωτηματικών των, των λεπτομεριών των, εξαρτούν την πίστη τους. Αυτοί δεν στέκονται καλά. Είναι μια σειρά γεγονότα λοιπόν τα οποία έλαβαν χώραν από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, το απόγευμα, μέχρι της Αναστάσεως του Ιησού. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην επιστολή του προς Τραλιανούς γράφει τα εξής και σας τα μεταφέρω σε απλή γλώσσα. Τιούν Παρασκευή, τρίτη ώρα, απόφαση εδέξατο παρά του Πιλάτου, συγχωρήσαντος του πατρός. Πήρε άδεια και έβγαλε ο Πιλάτος τέτοια απόφαση. Δεν θα έβγαζε τέτοια απόφαση. Αυτό είναι κάτι διαφωτιστικό και παρήγορο. Πολλές φορές ο σατανάς μας θέτει το ερώτημα ή απευθείας ή μέσω άλλων, γιατί αυτό που είναι ο Θεός και τα τι αυτά και τι μπορεί να κάνεις. Εμείς όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε, αν είμαστε πιστοί και δεν έχουμε εμείς ανοίξει το μονοπάτι, ότι το επιτρέπει ο Θεός, το υπογράφει ο Θεός. Θυμόσαστε τι είπε ο Πιλάτος? Του λέει, δεν ξέρεις ότι εγώ δύναμαι, του λέει, να σε φωνεύσω και δύναμαι να σε αφήσω? Του λέγει, δεν θα έχεις καμιά εξουσία επάνω μου, του λέγει, εάν δεν είναι το δεδομένο άνωθεν, εάν δεν είναι το υπογεγραμμένο από πάνω. Και όταν είναι υπογεγραμμένο από πάνω, παρηγορείται ο άνθρωπος οτιδήποτε και του συμβεί. Και πρέπει ο πιστός να γνωρίζει ότι κάθε γεγονός το γνωρίζει ο Θεός. Και πολλοί άνθρωποι παρηγορούνται, ο Θεός δεν το ήξερε αυτό? Το ήξερε. Για να το επιτρέψει, έχει το λόγο του. Δόξα στο όνομά του. Προχώρησε. Είναι μεγάλη η ανακούφιση αυτή. Αυτή λοιπόν η μικρή παρένθεση εδώ του Αγίου Ιγνατίου έχει πολύ φως στη ζωή μας επάνω, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε τέτοια σταυροδρόμια. Λοιπόν λέγει, συγχωρήσαντος του πατρός επάρθη αυτή η απόφαση και έγιναν ό,τι έγιναν στη συνέχεια. Έκτη ώρα εσταυρώθη. Ενάτη απέπνευση. Προηλίου δύσεως ετάφη. Πριν πέσει ο ήλιος, ετάφη. Το Σάββατον υπογήν μένει εν το μνημείο, σωματικός, όπως λέει και η Εκκλησία μας. Ο απέθετο αυτόν Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Εκεί που τον ενταφίασε σωματικός, ο Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Επιφοσκούσης Κυριακής ανέστη εκ των νεκρών, κατά το ηρημένον υπ' αυτού, ως περί Ιωνάς σε την κοιλία του κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Περιέχειουν η μεν Παρασκευή το πάθος, το Σάββατον την ταφήν, η Κυριακή την Ανάσταση. Έτσι τα ταξινομεί, έτσι τα βάζει στη σειρά. Τώρα εδώ υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι πάλι έχουν ορισμένες απορίες. Δεν μπορούν να μετρήσουν το τριήμερο. Πού είναι, σου λέει, εδώ 33 ώρες είναι. Πώς μετράνε αυτοί οι Ευαγγελιστές του ενταφιασμού και πότε τον βρήκαν εναστημένο? Μετά, την τρίτη ημέρα. Η τρίτη ημέρα αρχίζει από το Σάββατο το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου και τελειώνει τη Δευτέρα το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου.
1: Την τρίτη ημέρα αναστήσομαι, εγείρομαι και γέρνει την τρίτη ημέρα. Γι' αυτό υπήρχε και ο τύπος αυτός του Ιωνά και πραγματοποιείται το πρόσωπο. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως ο Χριστός θα είχε πει ότι θα ταφεί και θα αναστηθεί, και όπως είχε δει επίσης και γράφει στα Πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο ο Πέτρος, ότι το οσιόν μου δεν θα υποστεί διαφθορά. Αυτά ήταν γραμμένα για το Χριστό που θα αναστηθεί. Δεν θα μείνει η σάρξη του, το σώμα του στον Άδη για να διαφθαρεί. Θα αναστηθεί. Και τόσο πολύ είναι σοβαρό το θέμα της Αναστάσεως, που εκτός των μαρτύρων που υπήρξαν αυτόπτε μάρτυρες, στέκεται ως επιτοπλίστων όμως στα γραφάς. Και είδατε, στο πιστεύω οι Άγιοι Πατέρες δεν μίλησαν κατά τους αυτόπτας μάρτυρας ανέστη, όχι, και την τρίτη ημέρα ανέστη, λέει, κατά τας γραφάς. Γραφέ είναι πιο πιστέ, δεν έχουν κάνει λάθος, έγραψαν δια Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι. Εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθος, το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έκανε λάθος και ό,τι εγγράφει ήταν σωστό. Και ο Παύλος πάλι ομιλεί έτσι κατά τας γραφάς για την Ανάσταση του Χριστού και το σύμβολο της πίστεως, όταν έγινε πάλι κατά τας γραφάς ομιλεί για την Ανάστασή του. Και όταν εγγραφέ ομιλούν τον Χριστός Ανέστη, ποιος είναι αυτός που μπορεί να τολμήσει και να πει ότι δεν ανέστη? Και πως τόσοι εχθροί του μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσαν να τροποποιήσουν το Ευαγγέλιο και όλες αυτές τις αλήθειες που είναι όλες εναντίον τους, αν τις κοιτάξουν. Θα υπάρχουν μέχρι τις τελείες των αιώνων και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να πιστεύει στα γραφάς. Θυμήστε εκείνο το ωραίο που απήντησε στον πλούσιο ο Αβραάμ για λογαριασμό του Θεού: έχουν σημωσέα και προφήτας, ακουσάτος σαν αυτόν. Δεν χρειάζονται θαύματα για να πιστέψει ο άνθρωπος. Η γραφή είναι ικανή. Μαρτυρούσι περί εμού, λέει ο Χριστός, αλλά δεν θέλετε να έρθείτε προς με, παρότι αυτέ μαρτυρούσι περί εμού. Και πολλοί διαβάζουν τη γραφή, αλλά απορρίπτουν τον Χριστό, που η γραφή ομιλεί για τον Χριστό, για τη θεότητα αυτού και για την ανάσταση αυτού, που είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της πίστεως ή της απολίας του ανθρώπου. Έχει ωραία περιστατικά μέσα στις ημέρες αυτές. Η Βυζαντινή αγιογραφία παρουσιάζει το Χριστό στον Άδη. Εμείς χαιρόμεθα από τη στιγμή που ο Χριστός κατέβει στον Άδη και ζωοποίησε τους προπάτορας. Στη Βυζαντινή εικονογραφία υπάρχει αυτή η σκηνή της εισάδου καθόδου του Χριστού μας. Τα άλλα δόγματα έχουν τον Χριστό και έχει δυστυχώς φτάσει και μέχρι ημών αυτή η εικόν, τον Χριστό Αναστάντα, που βγαίνει από το μνημείο κρατώντας μια κόκκινη σημαία με ένα σταυρό, και χαιρετίζουν αυτή την Ανάσταση. Αυτή η Ανάσταση δεν είναι η τόσο χαρμόσυνος, όσο είναι η Ανάσταση η εισάδου κάθοδος του Ιησού. Εκεί που κατεβαίνει και τα τρύπια του χέρια πιάνουν τα δυο χέρια εκείνα τα οποία του τρύπησαν τα χέρια, το ένα χέρι του Αδάμ και το άλλο χέρι της Εύας, και ανιστά τους προπάτορας. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί αρχίζει η χαρά, από εκεί αρχίζει το μεγαλείο, αρχίζει το κοιμημένο εγένετο, από εκεί που ζωοποιεί τον άνθρωπο και τη μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Εμάς έπειτα βέβαια υπέδειξε άλλων τρόπων σωτηρίας. Τρόπος σωτηρίας μας είναι ημών είναι το βαπτίσματι. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν Αναστάσω Ιησούς από του τάφου. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Κάμνοντας έλεος παρεχώρησε σε ημάς δια του βαπτίσματος και δια της Θείας Συνωνίας τη σωτηρία μας. Γεννημένοι νεκροί, θαπτώμεθα εν το βαπτίσματι, ανιστάμεθα και τρεφόμεθα από το στήθος το άλλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι το ποτήριο, και διατηρούμε κατά αυτή την έννοια την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ζωήν. Γι' αυτό και η ταφή του Χριστού μας είναι το βάπτισμα το δικό μας. Συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. όταν βαπτίζεται το μωρό φάπτεται στην ταφή του Χριστού, όχι κατά ίδιον τρόπον, κατά όμοιον τρόπον. Ο μένε ταφή στη γη, εμείς απτώμεθα στο είδωρο. Γι' αυτό η κολυβήθρα είναι ταφή και ανάσταση. Αν ακούσουμε το κομμάτι που έχει επιστρατεύσει η εκκλησία μας του Παύλου από τους Ρωμαίους στο έκτο κεφάλαιο, θα δούμε αυτή την εικόνα. Από εκεί αρχίζουν τα γεγονότα, από εκεί αρχίζουν τα πάντα. Πολλά θρυλούνται γύρω από την υπόθεση των κεκοιμημένων. Ότι οι νεκροί είναι ελεύθεροι από την μέρα της Αναστάσεως μέχρι και της Πεντηκοστής και ούτω καθεξής. Αυτά δεν έχουμε μαρτυρίες γραφικάς να τα πιστώσουμε. Αυτό αν γίνεται πάλι, χαλάλι ας γίνεται. Γίνεται, λέγεται, για το χατήρι της Παναγίας μας. Η Παναγία μας παρακάλεσε και έτσι δίνεται μία ανάπαυση, μία μικρή άνεση, μία ανάπαυλα των τιμωριών και των τύψεων γενικά όλων των κεκοιμημένων που απέτυχαν. Διότι οι εν το παραδείσο που αλλού ελευθερότερο να πάνε. Αυτό βέβαια θα γίνεται για τους άλλους, θα γίνεται. Δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται. Γραφικών δεν έχουμε. Αποδεικνύεται, λέγουν, από μία αποκάλυψη Θεοτόκου. Αυτή όμως η αποκάλυψη απορρίπτεται ως βιβλίο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως απορρίπτεται και η Αγία Επιστολή ή μία άλλη αποκάλυψη του Ιωάννου, επιστολή του Ιωάννου και κάτι άλλα. Θα μου πείτε, έχουν ορισμένα αληθείας. Ναι, μπορεί να έχουν ορισμένα αληθείας, αλλά για ορισμένα αναλυθεί που έχουν μέσα θα έχουν απορρίψει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα. Το θέμα μας είναι να μην πάμε στην κόλαση. Γιατί αν πάμε στην κόλαση, τι να περιμένουμε έπειτα, να έχουμε μια ανάπαυλα 40 ημερών. Θα πρέπει επίσης μέσα σε όλη αυτή τη σκηνή να προσεχθούν τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλων ανθρώπινων και όχι θείων. Σκεφτείτε τώρα ανθρώπους διαφόρους σε επικαίρους θέσεις, ξέρω εγώ, διοικητάς, βασιλείς, κυβερνήτας, να ήταν τώρα αυτή η οικονομία και να μην επολιτεύοντο κατά Θεόν και κατά συνείδηση, αλλά να επολιτεύοντο κατά συμφέρον, κατά κόσμον, κατά ανθραπαρέσχιαν, όπως επολιτεύθη και ο Πιλάτος και ο Άννας και ο Καϊάφας και όλοι αυτοί. Για σκεφτείτε, μη μας φαίνεται παραμύθι, είναι πραγματικότης όλα αυτά τα πράγματα, ιστορικά γεγονότα, υπόθεση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν Θερμοπύλε, δεν υπήρξαν 300 Σπαρτιάτε, δεν υπήρξε και προδότης Εφιάλτης. Έτσι δεν μπορεί να αμφισβητήσει και τα γεγονότα του Χριστού, ούτε την προδοσία του Ιούδα. Κοινό όμως που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι το εξής. Κάθε άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να πολιτευτεί αντίθετα, έστω και με τη συνείδησή του που λέει ακόμα, όχι με τον νόμο, που η συνείδηση έχει τοποθετηθεί κατά τέτοια έννοια στον άνθρωπο ώστε να συμβαδίζει με τον νόμο του Θεού, και αν μην το ξέρει τον νόμο, συνείδηση μόνο να προσέχει, πάλι έχει ένα μπούσουλα, όπως θα λέγαμε, να βαδίσει σωστά και να μην χαθεί, να γνωρίζει ότι τα έσχατά του θα είναι άσχημα. Θα είναι άσχημα. Θυμήστε αυτή η καλοπροαίρετος γυναίκα του Πιλάτου, πήγε και του είπε, μη βάλεις τα χέρια στο δίκαιον άνθρωπον αυτόν, του λέει απάνω, μην τα βάλεις. Απόψε πολλά πράγματα, πολλά είδα κατόναρε, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε αυτό το προσφυλές πρόσωπο, τέλος πάντων, και η Θεία Αποκάλυψη το ικανή για τη θεσούλα του εκεί πέρα ο Πιλάτος, ρικέστη μόνο να πλύνει τα χέρια του και να νομίζει ότι κατά αυτή την έννοια ετακτοποιήθη. Το ίδιο είπε και ο Ιούδας, τι προσημάς σι όψι του, είπαν όμως οι άλλοι. Αυτά λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να τα προσέχει ο άνθρωπος όταν μπλεχτεί με θεία πράγματα, όταν γίνει παραβάτης του νόμου, όταν γίνει άδικος, όπως θα λέγαμε, στον κόσμο αυτόν, όταν ενεργήσει κάτι παράνομο εις βάρος κάποιου άλλου, ας μην είναι Θεός, ας είναι απλούς ένας συνανθρωπός του, να γνωρίζει ότι θα τα πληρώσει μία ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας το τέλος αυτών των ανθρώπων όλων που επήρανε μέρος σε αυτή την τραγωδία, σε αυτή την υπόθεση. Αδιαφόρος τι προέκυψε εξ αυτών των ενεργειών, Θεός είχε μυρίους τρόπους να σώσει τον άνθρωπο. Η κακία όμως των ανθρώπων αυτών εφάνει και το τέλος τους ήταν ικτρό. Περισσότεροι, όπως έχω αντιληφθεί, έχετε διαβάσει ορισμένα περιστατικά ιστορικά και υπάρχει μία αλληλογραφία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ρώμης. Τότε ο Κέσαρ, όταν έμαθε όλα αυτά που έλαβαν χώραν κάτω, ζήτησε εξηγήσεις και ζήτησε να πάνε όλοι εκεί πέρα, να τους καθίσει στο σκαμνί, και είχαν άδει και είχαν, πώς να το πω, άσχημο τέλος. Έχω ορισμένοι, θα το έχετε πάρει αυτό το βιβλίο που λέγει Ιστορία ακριβής της Σταυρώσεως και των γεγονότων γενικά του Ιησού. Είναι από χειρόγραφο του Αγίου Όρους. Το είχα βγάλει προετών αυτό το βιβλίο. Και εκεί μέσα αναφέρεται αυτό το γεγονός που σας λέγω. Πώς μίλησαν, τι υπέστησαν αυτοί, πώς μίλησε ο Κέσαρ και πώς τον Χριστό τον είχαν τις ημέρες εκείνες και πώς θα έπρεπε να πολιτευτούν οι άνθρωποι. Ο Χριστός μας έχει πει μη πειράξετε έναν των μικρών τούτων, διότι ο άγγελός του λέγει βλέπει το πρόσωπο του πατέρα μου στον ουρανό διαπαντός. Αν ο άγγελος του συνανθρώπου μας που αδικούμε, που πειράζουμε, που κλέβουμε, που του πίνουμε το αίμα του, τον υδρότα του, που χειροδικούμε επάνω του, που τον εξωθενούμε κλπ, θα είναι μάρτης κατηγορίας εν εκείνη τη ημέρα στο δικαστήριο το μεγάλο, και μπορεί να αρχίσει και από εδώ η τιμωρία μας, να προγευόμεθα δυστυχώς. Τη σκεφτείτε τώρα σε άλλα θεία πρόσωπα, εναντίον Αγίων ορισμένοι που απετόλμησαν, εναντίον κληρικών ορισμένοι που λέγουν σήμερα χωρίς να έχουν τίποτα το συγκεκριμένο και να μην τους γνωρίζουν καν. Σε αυτή τι τους περιμένει τους ανθρώπους αυτούς. Επιτρέψετε μου, μια και το έθιξα αυτό, να σας μεταφέρω περιστατικά γύρω από την υπόθεση αυτή. Σας διαβάσω πρώτα για την προσωπικότητα του Ιησού, πώς τον είχαν, πώς τον έβλεπαν τότε. Είναι μία επιστολή που πολλοί την έχουν υπόψη. Είναι η επιστολή του Πουλβίου Δεντούλου, έτσι λέγεται, και υπάρχει σε μία βιβλιοθήκη της Ρώμης. Από εκεί είναι γραμμένη τώρα αυτή. Και γράφει το εξής προς τον Κέσαρα, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ακούστε μια σκιαγραφία του. Ήκουσα, ο Κέσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σι γράφω νυν περί του ανθρώπου τινός λίαν εν αρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτην, οι μαθητέ του Θεών λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού, πλάστου του ουρανού και της γης, και παντός ότι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει. Τη αληθεία ο Κέσαρ ακούονται καθεκάστην θαύματα, πράγματι περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός στην όψην και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένη μέχρι των ότων του, εκείθεν δε μέχρι ομοπλατών του, καταντά γεώχρους, αλλά μάλλον στυλπνή. Διχάζεται δε αυτή εντομέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζιραίων. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον, το πρόσωπον του άνευ ρητίδος ή κυλίδος, ηρείς και τα χείλη κανονικότατα. Το γένειόν του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης. Δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εντομέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπειούν φόβον. Έχει δε δύναμην ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιοαγάπητος και χαρής με τα σοβαρότητος. Λέγουσι ότι ουδέποτε όφθη γελών, αλλά πλιστάκης κλαίων. Έχει ωραία στα σχήρας και τους βραχίωνας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας. Δυσκόλος όμως φαίνεται. Όταν δε φανεί που, είναι μετριόφρον και το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ή της εστίν η ωραιότερα γινή, ή της ποτέ δεν εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. Εάν όμως εσύ μεγαλειώτης ο Κέσαρ ποθεί να ειδεί αυτόν, ως μη έγραψες άλλοτε, πληροφόρησέ με, διότι θα σου τον στείλω πάρα αυτά. Τον υπαλληλότητα, τον στείλει αμέσως. Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι τη σοφία του και ότι ουδέποτε εσπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπεί στην κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσει, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν. Λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μιλέγουσι οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε εκηρύχτη διδασκαλία ως η δική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσι αυτόν θεόν. Άλλοι πάλι μιλέγουν ότι είναι εχθρός της εις μεγαλειότητος. Χίν και το δηλητήριο. Ο Κέσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούσιν η μοχθηρή αυτή Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσυρέσει τεινά, α ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν λέγουσι ότι ευεργετήθησαν παρά αυτού. Όμως εις την συν μεγαλειότητα ο Κέσαρ, εις την προσέ υπακοήν ημί πρόθυμος, ό,τι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Εν Ιερουσαλήμ ιδιοκτώνος 7 σελήνη 11 της εις μεγαλειότητος πιστότατος και επιθέστατος πουλίβλιος νελτούλος κυβερνήτης της Ιουδαίας. Σας διάβασα αυτό πρώτα για να δείτε, εφόσον τον εκτιμεί ότι είναι τέτοιο πρόσωπο, πως ενέδωσε σε αυτούς τους κακούργους, πως ενέδωσε, και δείτε τι του κάνει εκ των υστέρων ο Κέσαρ. Ακούστε τώρα, ο Κέσαρ γράφει στον Πόντιο Πιλάτο: Τιβέριος Κέσαρ, δεσπότης ανίκητος φοβερός, Ποντίο Πιλάτο ηγεμόνη της Ιουδαίας. Επειδή άδικον εψήφισα θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακής των Ιουδαίων, λαβών παρά αυτόν δώρα υπέρ του τιού του θανάτου, διατάφτα καγώ ούτω κατά σου διατάτω. Ή να έλθεις προς με δέσμιος, του δούνε απολογίαν περί της ψυχής ειν ανετίος παρέδοκας εις θάνατον. Αλλό της εις ανοησίας και πορώσεως, ότι το σάφτα και τι αυτά φοβερά σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τι ούτων άνθρωπον αθώων παραδούνε εις θάνατον. Τις δέσει πεπορωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε, δέδοκε τι αυτήν τόλμην και εξουσίαν εις τι ούτων μέγα και μισόθεον κίνημα, ή να συμφωνήσεις μετά του πονηρού συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσεις αυτής εξουσίαν του τιού του θανάτου. Διαγάρ ταύτα κρίσινε πινεγκίν με δι ταχαίως, διότι ούτε καν έγραψας πρώτον εις εμέ περί της υποθέσεως ταύτης διαναλάβεις και το εμόν θέλημα, αλλότε ετέλεσας όσα ηθέλησας
2: τότε μη έγραψας τα κακόφτελεσθέντα. Αλλιδού γράφεις μη και την ανοησία σου αυτοθελήτως λέγον μη ότι και από τους θεούς ους ημείς λατρεύομεν μίζωνα τούτον έργα και θαύματα παρά αυτού τελούμενα είδες ο του φθόνου και της κακίας σας. Ή και ως θεόν τούτον ούκε δέξαστε καν ως ιατρών ούκε έχετε αυτόν. Δεν τον θέλετε για Θεό, για γιατρό τουλάχιστον δεν τον διατηρούσατε, εφόσον δεν έκανε όλες τις αρρώσεις καλά και έκανε και νεκροαναστάσεις. Εγώ γάρ εξακοής μόνον τούτων μαθών και τι αυτά φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα ακούσας και έκρικα το νοή μου, μη είναι αυτόν άνθρωπο μόνον αλλά και Θεόν. Εγώ από μακριά άκουσα και έβγαλε λέει το συμπέρασμα ότι αυτός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος μόνον αλλά θα είναι και Θεός. Το γάρα να στήσε νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξε και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξε και παραλίτους ανορθώσε, ταύτα Θεός μόνον δύνατε ποιήσε και ουχή άνθρωπος. Να τα ακούγανε και οι Ιεχωβείτε αυτά. Τις γαρα άνθρωπος ήκουσε ποτέ νεκρών τετραήμερον ηγύρε και οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου ανοίξε, ταύτα γάρ ου μόνον εκ της ιδίας επιστολής σου έμαθον αλλά πολλό μάλλον εκ μιας γυναικός ή της πρώτηνων ημερών εντάφτα ελθούσε, είπε μη ταύτα πάντα μετακριβίας εκατήγε το δε αυτή εκ των ορίων Μαγδαλά Μαρία καλουμένη μαθήτρια και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού η οποία με μαρτύρηκε διηγησαμένη ενώπιον του πλήθους τα υπ' αυτού γεγονότα και τα περισσού και άλλα πολλά και ότι εξέβαλε εξ αυτής επτά δαιμόνια λόγο μόνο. Δια ταύτα λοιπόν ούδη να με παραβλέψω ταύτην την αδικία. Μαρία η Μαγδαληνή γράφει ιστορία ότι επήγε πρώτη στη Ρώμη και αυτή μετέφερε τον χριστιανισμό το πρώτον στη Ρώμη. Ελθόντος δε του πρωτοκούρσαρος Ραχαάβ από Ρώμηση εις Ιεροσόλυμα με τα 2.000 στρατιωτών και δίσαντος των Πιλάτων αλήσες εις Σιδηρής ως αυτός Άναν και Καϊάφαν τους αρχιερείς συν τούτης και των Αρχέλαων και Φίλιππων και Αλέξανδρων και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων, όλους όσοι έλαβαν μέρος στο συνέδριο αυτό, τους μεν άνδρας ξύφοι απέκτηναν, τους δε βεβήλους και ασέμνους τας δε βεβήλους και ασέμνους γυναίκας αυτών τα έθνη επόρνευσαν. Παραλαβώντες δε των Πιλάτων και τους αναυτός σιδεροδεσμίους επορεύσαν το εις Ρώμη. Φθάσαντες δε εις την ίσον Κρήτην απέθανεν ο Καγιάφας. Οι δε εξελθόντες έθαψον όταν έπλεον παρά την Κρήτην στα σύνορα με στο Καΐκι τους πέθανε ο Καγιάφας. Βγήκανε στην Κρήτη τώρα να τον θάψουν αλλά η γη δεν τον εδέχεται. Εξελθόντες δε έθαψαν αυτό εν την τόπο αλλά το παμιαρόν αυτού σώμα εξεπίδησεν έξω του τάφου μη δεχόμενος τούτο της γης. Ειδώντες δε οι εγχώριοι τούτο άραντες λίθους κατέχωσαν αυτό. Τους δε λοιπούς φθάσαντες εις Ρώμην τελείως ο Κέσαρ ούκη θέλησε εξετάσει αυτούς αλλά προσέταξε τον Άναν τον αρχιερέα και ετήληξαν αυτόν γυμνών εντός νεαρού δέρματος βοός και έριψαν εις τον ήλιον εν καιρό θέλους ένα νοπό δέρμα από μοσχάρι τον ετήληξαν και τον έβαλαν στον ήλιο. Ξηρανθέν δε το δέρμα εξεράθηκε από την υπερβολική καύση του ηλίου και σφίξαν αυτόν βέως εξήλθοντα εντός του αυτού και ούτω πικρός ετελεύτησε. Ομοίως και των Αρχέλαων και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων κεφαλική τιμωρία εθανάτωσαν. Τον δε Πιλάτων εκέλευσε βαλήν αυτόν εν την υπήργο, σε ένα πύργο στη φυλακή. Έξω της πόλεως περιβεβλημένων σιδηρής αλήσεση τον οποίον η βούλετο αποκτείνε αυτός ο Καϊάφας η διήσερση βάλτον δε εκεί θα τον εκτελέσω με τα ίδια με τα χέρια αυτών. Συγγνώμη, ο Κέσσερ μάλιστα. Εν μιάουν των ημερών εξελθών ο Κέσαρης στην εξοχήν επί το θυρεύσετη. Κάποια μέρα ο Κέσαρ βγήκε να κυνηγήσει. Έθος δε είναι της αρχαίης βασιλεύση, εάν της κατάδικοσον και δυνάμενος ειδήν το πρόσωπον του βασιλέως, λαλήσει αυτό ερίετο του θανάτου. Αν λέει το βασιλέα τον έβλεπε κατά πρόσωπον ένας κατάδικος, κατόρθων να τον δει κατά πρόσωπον, του εχαρίζεται η ποινή του θανάτου. Αυτό το ξέρω ο Πιλάτος. Και όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια, ταύτα ειδός ο Πιλάτος και μαθών ότι ο βασιλεύς μέλη διελθύν πλησίων του πύργου, έθηκε την κεφαλή αυτού εν την ιοπή του πύργου. Πήγε σε μια οπή που θα περνούσε απ' έξω ο βασιλιάς, θα του φώναζε και θα τον έβλεπε. Κατά συνέπεια θα γλίτωνε το κεφάλι του. Ούση εν υπογείο στο χαμηλό μέρος, ή να ειδεί τον Κέσσερα διαβαίνοντα. Δραμούσα δε μία δορκάς, επορεύτη υποκάτω του πύργου, εντός της οπής εισήν ο Πιλάτος ίστατο. Ειδών δε ο βασιλεύς την δορκάδα, φεύγουσαν με ταχύτητα, και φοβούμενος μη χάσει το θύραμα, τίνας ταχαίος των τόξων έριψε κατά αυτής. Το δε τόξον είχε το δια της οπής. Ο Πιλάτος έριψε κατά αυτής.
3: Με αποτέλεσμα, αντί να χτυπήσει την δορκάδα, να χτυπήσει τον καιροφυλακτούντα εις την οπήν Πιλάτων και να αφήσει αυτόν άπνον. Ούτω ολοκληρώθη η τιμωρία όλων αυτών που εναντιώθησαν εις τον Ιησούν ή επισήκωσαν χείραν εμέσως ή αμέσως κατά αυτού. Αγαπητοί μου, παρομοία τιμωρία περιμένει και όλους τους αρνητάς του Χριστού κατεξοχήν ερεκείνη τη ημέρα. Πάντως εύχομαι εκ βάθους καρδίας όλος ο κόσμος να δεχτεί τον Ιησούν όχι ως ένα υψηλό πρόσωπο αλλά ως τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και σταυρωθέντα δια τας αμαρτίας ημών και ταφέντα και την τρίτη ημέρα αναστάντα κατά τας γραφάς και πάλι ερχόμενον.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
5: Ιερό Ψαλτήριον. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσετε, και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώ συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο, ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εμβουλοί δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών, ο κατοικών εν ουρανής, εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς, τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού, Σύ δε Κύριε αντιλήπτου έρμου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε σημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ου δε διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος, εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου, ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι σε εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόστητα απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε ο Θεός μου, επί σύ ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου ισχύουν κατασκηνώσει. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, και εξεγέρθητη, Κύριε, ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος, κρινή λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επαιμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώποτι επισκέπτη αυτόν, η λάτωσα σε αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνομα τι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβή. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο ο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επισύοι γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότο σαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν, ηνατή, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται, ενδιαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται ο δία

ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού, ου αρά στο στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Υπεγάρ εν καρδία αυτού. Επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εις οίκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιών των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη, τι ημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Σύ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούση, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός δέκατος τρίτος. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών.

0: πάντες εξέγλυναν, άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνεται, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, όσου και δόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμόν ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ου κέλαβεν, οποιόν ταύτα ου σαλευθήσετε εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρίαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών με τα ταύτα ετάχυναν, ου μη συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σίω αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατής της και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά μου, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εις άκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ουχε βρέθη εν εμία δικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα, ότι επίκουσάς μου ο Θεός, κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ερημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπει το μτερήγο σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν. Το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με, ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρ αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενώ επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου, και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν απ' αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρα ενεφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλε ήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρόντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επί γέ των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο ο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγε με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη, ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού, και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου, και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι, και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ριστήσω με από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχους. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδος μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ιχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ούκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθείτο ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμί και υποτάξας λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση, Κύριε, και το όνομα τη σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιέου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, από άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλείσαι ομεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι στήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, ή να τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίση ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. Επίση ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκείνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχων μη. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως η κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου. Αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένο σε, φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσως οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν σε ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά οι ερχομένοι και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι σαν αβίστη στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψεντε ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεώνη και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεώνη και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.

0: Πατέρες και αδελφοί μου, μας αξίωσε ο Θεός και εφέτος να φτάσουμε στην Αγία Ανάσταση του Χριστού. Να πανηγυρίσουμε το Άγιον Πάσχα, να νιώσουμε μέσα στην ψυχή μας το αναστάσιμο φως να πλησιάσουμε τον Χριστό μας περισσότερο. Ίσως να είδαμε και την προσωπική μας ανάσταση της ψυχής. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη ημέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όλοι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, αυτή την ημέρα την περιμένουν με μεγάλη λαχτάρα. Όσοι ζουν χριστιανικά αγωνίζονται την μεγάλη Τεσσαρακοστή με την προσδοκία ότι το Πάσχα θα το νιώσουν πολύ, θα νιώσουν αναστάσιμα, προσπαθώντας να καθαρίσουν τις αισθήσεις τους από κάθε εμπάθεια, ώστε και καθαρμένων αυτών των αισθήσεων να δράσει η αίσθηση του Χριστού, να αισθανθεί η ψυχή ιδιαίτερα των Χριστών την ημέρα της Μεγάλης Αναστάσεως. Όλη η διακινήσιμος από εμάς είναι σαν Πάσχα, είναι Πάσχα, είναι σαν την ίδια ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει συνεχώς την ίδια ακολουθία του Πάσχα. Και η Εκκλησία μας αξιώνει τους πιστούς, τους ευλαβείς, τους εναρέτους, τους προσεκτικούς χριστιανούς να μεταλαμβάνουν, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια κάθε μέρα. Βέβαια, αυτή η πανηγυρική εορτή ας μη μας εμποδίσει να μελετούμε συνεχώς των δωρεών του Θεού, δηλαδή να μην απολύσουμε τον εαυτό μας χάρη του Πάσχα και να μην προσέχουμε τον εαυτό μας. Πάντα η μελέτη της Σταυρώσεως, της Ταφής, της Αναστάσεως και των άλλων θεωριών του Θεού να μην σταματήσουν, να μην αφρανίσουν από την εσωτερική μας μελέτη, διότι όλη αυτή η μελέτη των δωρεών του Θεού είναι ασφάλεια, ασφάλεια του νου, της καρδιάς και του σώματος. Διότι όταν δρούν αυτές οι μελέτες, αποκλείονται οι μελέτες του διαβόλου. Εμποδίζουμε τους κακούς λογισμούς. Δεν τους αφήνουμε να μας προσβάλλουν. διότι κάθε κακός λογισμός είναι και ένα δάγκωμα του διαβόλου, και κάθε δάγκωμα διαβολικό έχει μέσα του δηλητήριο, και το δηλητήριο είναι πνευματικό, δηλητηριάζει την καρδιά με το φαρμάκι της εμπαθούς ειδονής, δηλητηριάζει την διάνοια μας, διότι κάθε αισχρή εικόνα έχει μέσα της αυτό το ίδιο δηλητήριο. Και όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Ισραηλίτες όταν είχαν παρακούσει του Θεού, ο Θεός παραχώρησε και έστειλε φίδια φαρμακερά και τους δάγκωναν και πέθαιναν. Όσοι τους δάγκωναν τα φίδια και κοιτούσαν το χάλκινο φίδι που έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού, όσοι κοίταζαν αυτό το φίδι το οποίο είχε αναστήσει, το οποίο είχε σηκώσει ψηλά σε ένα ξύλο, το δηλητήριο που έπαιρναν το απέβαλαν και γλίτωναν από τον θάνατο. Αυτό θα συμβεί και σε εμάς όταν μας δαγκώνει ο κακός λογισμός με το δηλητήριο της ειδονής, όταν αποβάλλουμε, όταν διώχνουμε την κακή εικόνα, την αμαρτωλή, την εμπαθή, την αισχρή από τη φαντασία μας, και όταν αρνούμεθα αυτή την ειδονή του κακού λογισμού. Αν τυχόν και μας δαγκώσει ένας τέτοιος λογισμός δηλητηριώδης πνευματικός, ας προσπαθήσουμε να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό και να πάρουμε απόφαση να αρνηθούμε πλέον, να μην δεχόμεθα τέτοιου είδους λογισμό. Θα το πετύχουμε αυτό όταν νύφουμε, όταν βρισκόμεθα εν εγρηγόρση νοός. Η προσοχή του νου ασφαλίζει τη φαντασία και την καρδιά. Όταν απολύσουμε την προσοχή μας, δηλαδή δεν έχουμε μέσα μας τις θείες θεωρίες του Θεού, όταν δεν μνημονεύουμε τον θάνατο, την κρίση του Θεού, την κόλαση, τον παράδεισο, την αιωνιότητα, τότε απολύουμε, αφήνουμε ελεύθερο το νου χωρίς προσοχή, και έτσι η ελευθερία αυτή τον οδηγεί στην αλήθεια. Η αλήθεια θα φέρει την αισχολογία και εν συνεχεία την καταστροφή. Όταν όμως προσέχουμε τον εαυτό μας, όταν νύφουμε, όταν επαγρυπνούμε δια την ψυχή μας, τότε αποκλείουμε όλη αυτή την σειρά των αμαρτημάτων. Ο χριστιανός δεν γιορτάζει μόνο στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, αλλά εορτή μπορεί να επιτελέσει σε κάθε επίσκεψη χάριτος Θεού. Όταν η προσευχή ενεργήσει μέσα στην καρδιά, η καρδιά πανηγυρίζει. Έχει Πάσχα. Έχει Ανάσταση. βλέπει την προσωπική της Ανάσταση. Νιώθει ξένα πράγματα. Νιώθει, αισθάνεται την μεγάλη ελπίδα. Όχι ελπίδα, το ότι ελπίζω να σωθώ δια της ασπλαχνίας του Θεού. Όχι γιατί προσέχω τον εαυτό μου, όχι γιατί δεν έχω έλεγχο συνειδήσεως, όχι γιατί βρίσκομαι στην πνευματική ζωή ή γιατί ζω μοναχικά και ελπίζω στο έλεος του Θεού να σωθώ. Όχι αυτή την ελπίδα. Υπάρχει μια άλλη ελπίδα η οποία ούκα τη σχήνει τον άνθρωπο. Η ελπίδα αυτή είναι κάτι το ξένο. Είναι χάρισμα, είναι δωρεά, είναι αραβόνα, είναι πληροφορία, είναι γεύσης της άλλης ζωής, της αιωνίου. Αυτήν την ελπίδα είχαν οι πατέρες μας μέσα τους. Γι' αυτό και νιώθανε παραδεισένια στη ζωή τους. Βέβαια, στα πρώτα τους χρόνια, στα χρόνια της δοκιμής, δεν την είχαν αυτή την ελπίδα. Διότι αυτή είναι βραβείο. Είναι προφόρμα για την μεγάλη επιτυχία. Στα πρώτα τους χρόνια πάλεψαν πολύ με δαίμονες, με πάθη, με ανθρώπους, με τον εαυτό τους. Γονάτισαν πολλάκι, ενίοτε και θα ναυάγησαν με τρίος, αλλά με τη μικρή ελπίδα ότι θα τα ξεπεράσουν, θα ξεπεραστούν όλα. Είναι ο καιρός, ο χρόνος της δοκιμής, είναι κάτι κοινό, είναι για όλους τους μοναχούς που θέλουν να φτάσουν υψηλά. Δεν μπορεί κανείς να ανέβει ψηλά εάν δεν χαμηλώσει, εάν δεν σκύψει, αν δεν γονατίσει, εάν δεν απελπιστεί, αν δεν απορρίσει στο πώς θα αντιπεξέλθει όλους τους πειρασμούς, δεν φτάνει να γνωρίζει τον εαυτόν του, τις αδυναμίες του, το ανήμπορο, το ανίκανο, στο να πράξει κάτι τι το αγαθό. Η ελπίδα έρχεται μετά από χρόνια. Αυτή η ελπίδα είναι εκείνη η πληροφορία που δίνει την δυνατότητα να γεύεται την άλλη ζωή από εδώ, από την εξορία. Από μέσα από την Βαβυλωνία αυτός να ζει κάτι το ουράνιο. Αυτή η πληροφορία είναι η ελπίδα η μεγάλη που δίδεται ως βραβείο, ως παράσημο, ως εγγύηση του Θεού ότι τον περιμένει να ζήσει αιώνια μαζί του εις το φως το ανέσπερο. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να αγωνιστούμε, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να αγωνιζόμεθα ταπεινά. Χωρίς ταπείνωση δεν προχωρούμε. Οι πειρασμοί την ταπείνωση προπαρασκευάζουν. Χωρίς πειρασμούς ταπείνωσης δεν κερδίζεται. Δεν την οικειώνεται ο άνθρωπος. Θα περάσει τον σκυλμό της υπακοής, τον κόπο και τον μόχθο της κοπής του ιδίου θελήματος, θα ταπεινώσει το φρόνημα και έτσι θα ανέβει υψηλά. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Ο δρόμος είναι καθολικός. Ταπεινώθηκε, υψώθηκε. Δεν ταπεινώθηκε, δεν υψώθηκε. Εκεί θα μείνει. Χαμηλά, στα πάθη, στις αδυναμίες και με αυτές θα αποθάνει. Όταν μας έρχονται οι πειρασμοί, να μην αντιδρούμε, να μην κλωτσάμε, να μην τα βάζουμε με τους άλλους, να στρέφουμε προς τα μέσα την διόπτρα, να δούμε από πού ξεκινά όλη αυτή η ταραχή της ψυχής της καρδιάς. Είναι αλήθεια ότι ξεκινά όλη αυτή η περίπτωση από την εμπαθή μας κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, ρίχνουμε το βάρος στον πλησίο, στον αδελφό. Όταν έχουμε φως, τότε βλέπουμε ότι η αιτία ξεκινά από την καρδιά, από την εμπαθή κατάσταση, από τον παλαιό άνθρωπο που ζει μέσα μας. Και τότε εκεί πρέπει να βάλουμε το φάρμακο. Εκεί θα βάλουμε το ενόπνευμα. Θα τσούξει η πληγή. Θα πονέσει η καρδιά. Αλλά θα θεραπευτεί. Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει υπομονή στον πόνο του ελέγχου, της παρατηρήσεως, της κοπής του θελήματος, στην περιφρόνηση, στην ηρωνία των άλλων, τότε θα μείνει εμπαθής, θα μείνει άρρωστος και στο τέλος της ζωής θα δει ολοφάνερα το πως δεν εργάστηκε σωστά την σωτηρία του. Δεν έχει κανείς απολογία εν ημέρα κρίσης. Όλοι γνωρίζουμε πως έχουν τα πράγματα, πως έχει η αλήθεια. Διαβάζουμε συνεχώς, ακούμε συνεχώς. Ο Θεός μας πληροφορεί συνεχώς, μας ελέγχει η συνείδηση. Εκείνο το άλλο, μας τα λέει πολύ καθαρά. Αλλά δεν θέλουμε να ακούσουμε, γιατί πονάει η καρδιά. Γιατί δεν θέλουμε να πονέσουμε. Χωρίς υπομονή στον πόνο δεν γίνεται θεραπεία. Όταν νοσηλευόμεθα και ο γιατρός μας εγχειρίζει, μας δίνει πικρά φάρμακα, μας δένει επάνω στο κρεβάτι, μας περιορίζει, μας κάνει δίαιτα, μας κλείνει μέσα στο θάλαμο και τόσα άλλα. Όταν δεν ξέρουμε την ευεργεσία του γιατρού, τα βάζουμε μαζί του. Γιατί να μου κάνει ετούτο το άλλο κλπ. Αυτή είναι βλακεία. Για ποιο σκοπό, άνθρωπε, πήγες στο νοσοκομείο? Δεν πήγες να υποστείς όλα αυτά? Ναι. Τα γνώριζες ότι θα σου γίνουν? Ναι. Τώρα γιατί ανυπομονείς? Γιατί τα βάζεις με το γιατρό, με την νοσοκόμα, με τα φάρμακα. Έτσι και εμείς εδώ ήρθαμε να γίνουμε καλά. Νιώθαμε ότι είμαστε άρρωστοι ψυχικά και ήρθαμε εδώ στο άμεστον ιατρείο, στη μοναχική ζωή. Ήρθαμε σε ένα νοσοκομείο πνευματικό. Αρχίζει η θεραπεία. Ας μην τα βάζουμε με τους άλλους. Να λέμε η ασθένειά μου μου δημιουργεί τον πόνο. Τα φάρμακα όλα αυτά είναι ευεργετικά. Πρέπει να τα πάρει. Μα είναι πικρά, μα είναι άνοστα, μα είναι ανάλατα. Όχι. Χρειάζεται υπομονή και με τον καιρό η πληγή, η ασθένεια θα υποχωρήσει φυσιολογικά. Είναι αδύνατο να κάνει ο άνθρωπος υπομονή, να προσεύχεται, να αγωνίζεται πάνω στη θεραπεία. Είναι φύση αδύνατο να μην θεραπευτεί σύντομα, ανάλογα την υπομονή που δείχνει στην θεραπευτική ακουγή του Θεού. Αυτό που μας ασφαλίζει αρκετά δυνατά και μας φυλάγει από πολλά κακά είναι η μελέτη της εξόδου της ψυχής μας. Πάντα να μην ξεχνάμε ότι είναι θα θνητή και θα πεθάνουμε. Θα φύγουμε, είναι βέβαιο, υπερβέβαιο. Θα συναντήσουμε τον Κριστή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μελετούμε αυτή την περίπτωση και να προετοιμαζόμαστε όσο γίνεται. Δεν μπορούμε πολλά πράγματα. Ας αναστενάζουμε τουλάχιστον. Όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε να λέμε ότι για δε θα ξυπνήσω. Έτσι δεν είναι και ο θάνατος. Σαν τον ύπνο εδώ. Κοιμούμεθα αλλά δεν ξέρουμε που βρισκόμεθα στον καιρό του ύπνου. Γίνεται ένας σεισμός και πεθαίνουμε, σκοτωνόμαστε. Από τον έναν ύπνο πάμε στον άλλον. Δηλαδή ξυπνούμε μάλλον στην πραγματική ζωή και βρισκόμεθα τέλος πάντων προπρόπτου, διότι δεν είχαμε μελετήσει ότι ενδέχεται να φύγουμε. Κι όμως φεύγουμε. Ιδίως τώρα με τα τροχαία δυστυχήματα, πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπος. Μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου από τη μια ζωή στην άλλη. Αυτά όλα είναι της τάση γνωστά. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει, αλλά πρέπει να βάλουμε αυτή την σωτήριον καλή αρχή. Πάντα να είναι θα ενβία. Δεν πρέπει να απολύουμε, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, τον εαυτό μας. Να μην τα παίρνουμε τα πράγματα ελαφρά τη σύγκληση. Είμαστε υποτακτικοί. Έχουμε την ευθύνη της υπακοής. Ας μην την παραμελούμε. Είναι σωτήρια για μας η υπακοή. Είναι ασφάλεια. Άνθρωπος που υπακούει ζει σαν τον ήπιο. Σαν τον ήπιο το πνευματικό. Κοιμάται, ξυπνά. Ζει, υπάρχει, βρίσκεται σε πνευματική ηρεμία. Δεν έχει κάτι να τον απασχολεί και να τον φοβίζει. Μόνο να στέκει σωστά στην εκτέλεση της υπακοής. Όταν υπακούει, όταν προσεύχεται, όταν φυλάγει το στόμα του, τον προσέχει τις σκέψεις, όταν καθαρίζει το φανταστικό, όταν εκτελεί τα καθήκοντά του, όταν έχει ταπεινό φρόνημα, θα μελετά την έξοδο, όλα αυτά χαρίζουν την πνευματική νηπιότητα. Η νηπιότητα, η πνευματική, είναι μία από τις καλύτερες καταστάσεις της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε συνεχώς τον εαυτό. Να αποφεύγουμε την αργολογία. Είναι και αυτό κάτι που απασχολεί σήμερα όχι μόνο τους κοσμικούς, αλλά και εμάς τους μοναχούς. Μας απασχολεί πάρα πολύ και η κατάκριση. Κατακρίνουμε τον αδελφό μας, τον κρίνουμε, τον εξετάζουμε για εκείνη, για την άλλη πράξη του. Κι όμως όλα αυτά είναι εμπόδια για να φτάσουμε υψηλά. Είναι εμπόδια για αυτήν καθεαυτήν τη σωτηρία μας. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο βαρύ αμάρτημα είναι να κατακρίνουμε. Τόσο πολύ εύκολα. Είναι στην ημερήσια διάταξη. είναι σαν ένας κανόνας, σαν ένα το κατεστημένο μέσα στη ζωή μας, να το λεσχούμε για τους άλλους. Πόσο άσχημο είναι, πόσο μας μομίζει, πόσο μας βρωμίζει, πόσο μας πυλώνει τον γειτόνα της ψυχής μας. Όλους μας φτιάχνει αυτός ο διάβολος και θα πρέπει να τον προσέξουμε, να τον κάνουμε πέρα, και από μέσα μας και απ' έξω μας να τον κάνουμε πέρα. Όχι μόνο με το στόμα, αλλά και εσωτερικά να τον διώξουμε, διότι και μέσα μας κατακρίνουμε πολύ. Να προσέξουμε τη διαγωγή μας, να μην είναι ανάρμοστη και αντιμοναχική. Να ζούμε σεμνά και προσεκτικά. Να μην αποσιάζουμε από την Εκκλησία μας. Να μην αποσιάζουμε ειλικρινά και συνειδητά από το διακόνημά μας. Να μην κάνουμε κάτι χωρίς υπακοή και ευλογία. Διότι και το παραμικρό, όταν συσσωρεύεται, γίνεται ένας μεγάλος όγκος. Ένα πλοίο δεν βουλιάζει μόνο όταν έχει μια μεγάλη οπή, αλλά και οι παραμικρές τρυπούλες, όταν είναι πολλές, παίρνοντας από εκεί το καράβι, θάλασσα, νερό, σε κάποια στιγμή βουλιάζει. Όπως λέει και η παροιμία, φασούλη φασούλη γεμίζει το σακούλι. Έτσι, το παραμικρό, το παραμικρό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

προλαβούσε τον όρθον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατόσας τον θάνατο, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.
1: Χριστός Ανέστη. Όση λύπη και χαρά, όσο πόνο και φροσύνη μας δίνει η χαρμολύπη της Εκκλησίας, δεν μας προσφέρει και δεν μας δίνει τίποτε άλλο. Την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα περάσαμε μεγάλη λύπη και μεγάλο πόνο, και για τα πάθη του Χριστού μας, αλλά και για τα δικά μας τα πάθη και για τα δικά μας τα βάσανα. Όταν Εκείνος είπε στους μαθητάς και Αποστόλους ότι θα πάθει και θα σταυρωθεί και θα πεθάνει, η λύπη και ο πόνος εγέμισαν τις καρδιές τους. Και ο Κύριος τους είπε να μην λυπούνται απόλυτα. Η λύπη κάνει καλό και κυοφορεί την Ανάσταση και κυοφορεί και τη χαρά. Και θα έρθει το Πάσχα, δηλαδή η δική του Ανάσταση και η δική του Διάβαση, και θα γίνει το Πάσχα, όπως λένε και οι ύμνοι, λύτρων λύπης. Ω Πάσχα, λύτρων λύπης, ψάλλουμε την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα στα στιχηρά των ένων, με τόση αγαλίαση και με τόση ευφροσύνη. Και παρότι ο Χριστός μας στήριξε τους μαθητάς και Αποστόλους του και τους είπε ότι και πάλι νόψουμε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία, εκείνοι καημένοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν, δεν μπόρεσαν να βαστάξουν, και γι' αυτό και στον κήπο της Γεθσημανή οι τρεις πρόκριτοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αποκοιμήθηκαν από τη λύπη. Είναι και λίγο καλό αυτό, λένε οι γιατροί, γιατί όταν έχει κανείς μεγάλη λύπη και κοιμηθεί, πληττώνει από την παραφροσύνη και το θάνατο. Αλλά και συνάμα, ο Χριστός μας τους παραπονέθηκε που τον άφησαν μόνο. Και δεν ήταν μόνος, γιατί είχε μαζί τον επουράνιο πατέρα. Και εμείς πολλές φορές μένουμε μόνοι στη ζωή μας για πολλούς και διαφόρους λόγους, και έρχεται κάποτε και η απελπισία και η απόγνωση και μας συμβουλεύουν και μας λένε τώρα χάθηκες, δεν έχεις πια κανέναν. Και να μην έχουμε κανέναν που είναι αδύνατον, έχουμε το Θεό μας. Έχουμε το Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ των νεκρών. Εκείνος βρίσκεται πάντοτε κοντά μας, πάντοτε μαζί μας, και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και με τίποτε. Έστω και αν μας ακλοζυγιάζει, έστω και μας φέρνει στο έσχατο, έστω και αν γίνεται το ένα και το άλλο, Εκείνος μας κρατάει από το χεράκι, μας έχει στην αγκάλι του, κλαίει μαζί μας αν χρειαστεί και χαίρεται στη χαρά μας. Πόνεσαν λοιπόν οι Απόστολοι, πόνεσαν πολύ, έκλαψαν πολύ, εθρήνησαν πολύ, όπως το πρωί είπε ο Χριστός, θα κλάψετε εσείς και θα θρηνήσετε. Και περισσότερο από όλους η Κυρία Θεοτόκος, η πανάχραντη μητέρα του και μητέρα μας, εκείνη που δοκίμασε τη μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο, τη γέννησε το λυτρωτή, και δοκίμασε και τη μεγαλύτερη θλίψη και πόνο για τη σταύρωσή του την άδικη και τον πόνο του τον άφατο. Και καθώς ήταν στο σταυρό μαζί με τον Ιωάννη και τις υπόλοιπες γυναίκες, κινδύνεψε να σωριαστεί αν ο Χριστός μας δεν την παρέδινε στον αγαπημένο του μαθητή. Και εκείνος την επήρε εις τα ίδια στο σπίτι του και την εφρόντιζε. Η Παναγία μας πόνεσε απέραντα και ανίποτα στη σταύρωση του Υιού της. Μαχαίρι δίκοπο πέρασε την ψυχή της. Γι' αυτό είναι και η πιο αρμόδια μετά το Χριστό μας να μας καταλαβαίνει και να μας συμπαρίσταται σε κάθε θλίψη και σε κάθε πόνο και σε κάθε στενοχώρια μας. Γι' αυτό ας καταφεύγουμε σε εκείνην και μάλιστα στις δύσκολες και γολγοθαϊκές ώρες της ζωής μας. Ας κουβαλιόμαστε έστω και με το ζόρι και ας καθόμαστε στα πανάχραντα ποδαράκια της. Ας ακουμπάμε στην ποδιά της και ας κρατιόμαστε από πάνω της. Ας κλαίμε μπροστά της. Ας της λέμε τα παράπονά μας. Μάνα του Χριστού και μάνα δική μας εκείνη. Είναι η εσπλαχνία του Χριστού χειροπιαστή και η καλοσύνη του ανεπάντεχη. Και δεν μας αφήνει 2000 χρόνια τώρα η Κυρία Θεοτόκος μας προστατεύει και μας διακονεί όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Κλαίμε εμείς, κλαίει και εκείνη, χαιρόμαστε εμείς, χαίρεται και εκείνη. Πόνεσε λοιπόν στο Σταυρό η Κυρία Θεοτόκος όσο κανένας άλλος. Και υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί πονευμένοι και θλιβόμενοι και πενθούντες και στην πατρίδα μας και στη γη και στην οικουμένη. Και τότε ποιος μας βαστάει, ποιος μας αντέχει, ποιος μας παρηγορεί, ποιος μας φυλάτει? Η Παναγίτσα μας η Γλυκύτατη, η μητέρα μας η Πανάχραντη. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, εκεί είναι πάντα μαζί μας όμως και μας προσφέρει τη στοργή και την αγάπη της, την ευλογία και την ευχή της. Γι' αυτό και αντέχουμε, γι' αυτό και βαστάμε. Ας φτάνουμε στα άκρα. Εκείνη έχει άκρα αγάπη για όλους εμάς και περισσότερο για τους βασανισμένους και μοναχικούς και αδικημένους ανθρώπους και χριστιανούς και όχι, αφού ο Υιός και ο Θεός σε πήρε από αυτήν όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Επώνεσε η Παναγία μας πολύ, απέραντα επώνεσε, και είπε στον Υιό της, όταν θα αναστηθείς θέλω να έρθεις σε μένα πρώτα, να σε δω, να παρηγορηθώ, γιατί δεν θα αντέξω άλλο, δεν θα μπορέσω πολύ να βαστάξω το χωρισμό και τον πόνο, τον άφατο πόνο. Και εκείνος της είπε, ναι μητέρα. Γι' αυτό και όπως λένε τα συναξάρια, βιάστηκε ο Χριστός μας να ποιήσει ενωρίτερον την ευεργεσία, δηλαδή την Αγία του Ανάσταση, προκειμένου να παρηγορήσει τη μητέρα του, να έρθει δηλαδή κοντά της, να τον δει αναστημένον, και τους υπόλοιπους που τον αγαπούσαν και έκλαψαν και πένθησαν και πόνεσαν άφατα και ανίποτα. Και για να προλάβει εκείνους, τη στέλνει κατά την παράδοση και τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, εκείνον που πήγε και στον Ευαγγελισμό και της είπε το χαίρε και χαριτωμένη, τώρα της λέει χαίρε Παρθένε, χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε δοξασμένη, ο Σωσιός Ανέστη τριήμερος εκτάφου. Και το άλλο μεγαλυνάριο άγγελος, ευώατη και χαριτωμένη. Τι ωραία. Αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό θα πω χαίρε. Ο σώσιος ανέστη τρίμερος εκτάφου. Κι όσο πόνο, κι όση δοκιμασία και θλίψη πέρασε η Κυρία Θεοτόκος με τον άδικο θάνατο του Υιού και Θεού της, άλλο τόσο και ακόμη περισσότερο υπέρε χάρη με την Αγία του Ανάσταση. Με την Αγία του Ανάσταση. Αλλά και οι Απόστολοι και οι μυροφόρες εχάρηκαν τα μέγιστα με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Πρώτες τον είδαν οι μυροφόρες γυναίκες. Πρώτη βέβαια, η πρώτη και μοναδική μυροφόρος, η Κυρία Θεοτόκος, η άλλη Μαρία κατ' τον Ευαγγελιστή, και μετά οι άλλες, Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες. Εκείνες ετόλμησαν και πήγαν στο μνήμα για να λείψουν με μοίρα το σώμα του Ιησού το νεκρό, και δεν φοβήθηκαν τίποτα, δεν λογάριασαν κανέναν. Όταν αγαπά κανείς δεν φοβάται, αφού η αγάπη έξω βάλει των φόβων. Και αυτή η αγάπη, η θεϊκή αγάπη, η ουράνια αγάπη, η θαυμαστή αγάπη, τις οδηγούσε στο δρόμο για το μνημείο, στο δρόμο για τον τάφο του Χριστού. Και όταν έφτασαν εκεί, είδαν τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως να κάθεται στο λίθο του μνήματος και να τους αναγγέλει το μέγα μήνυμα, τη χαρμόσυνη είδηση, την τρεις χαρμόσυνη, πως ανέστη ο Κύριος. Ανέστη ο Κύριος. Οι καρδιές των πήγαν να σπάσουν και είχαν τρόμο και έκσταση, τρόμο στο σώμα και έκσταση στην ψυχή, λένε οι θεολόγοι και οι εξηγητές. Κόντεψε να διαραγούν, κόντεψε να βγουν οι ψυχές τους, κόντεψε να πεθάνουν από τη μεγάλη χαρά. Και η χαρά και η λύπη είναι ακραία συναισθήματα και πολλές φορές μας οδηγούν στο θάνατο και στην αποχώρηση από τούτη την πλάση. Ω Πάσχα λοιπόν λύτρων λύπης, έφερε τη χαρά, το Θείον Πάσχα, η πάντων χαρά ο Χριστός η αλήθεια, ανέστη εκ νεκρών, αφού ελεηλάτησε τον Άδη, του επήρε τα λάφυρα, του κατήργησε το βασίλειο και έφερε την ελευθερία και έφερε μαζί του εκείνους που τον πίστεψαν και τον περίμεναν στον Άδη και εκείνους που είχαν ετοιμαστεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, καθώς κατέβηκε στον ανάβγει το Άδη εκείνος με το μαρτυρικό του θάνατο από τον Ηρώδη Αντίπα. Και όλους αυτούς τους πήρε ο Χριστός μας και τους έφερε στη μέση κατάσταση των ψυχών, στην αναμονή, στα προπήλαια του Παραδείσου, όπου εκεί περιμένουν μαζί με τους Αγίους και μαζί με όλους την κοινή Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, τον ερχομό του Χριστού, την τελική κρίση και το άνοιγμα του Παραδείσου. Και επινόησε σοφά ο Χριστός μας αυτό το πράγμα για να μην τελειωθούν οι Άγιοι και οι υπόλοιποι χωρίς εμάς αφενός και αφετέρου. Δίνει ακόμα μια ευκαιρία, τι συγκινητικό που είναι αυτό. Δίνει μια ευκαιρία ακόμη ο Χριστός στην Εκκλησία Του και μάλιστα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία Του κυρίως και κατεξοχήν, τι να κάνει. Μια ευκαιρία να βοηθήσει τους και κοιμημένους. Εφόσον δεν κρίθηκαν τελεσίδικα τα πράγματα, έχουμε περιθώρια να βοηθηθούν και εκείνοι που πέθαναν χωρίς να έχουν ετοιμαστεί αρκετά. ετοίμασαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κάποιοι το ψωμάκι τους, άρχισαν να ζυμώνουν τη σωτηρία τους, αλλά επάνω σε αυτό τους πήρε ο Κύριος και δεν τελείωσαν το ζύμωμα, δεν έφτιαξαν το ψωμί τους, είναι πατερικά αυτά που σας λέω. Και εκεί στην άλλη πλάση έχουν πόνο οι καημένοι και λένε, Χριστούλη μου, γιατί μας πήρες, γιατί δεν μας άφησες να ετοιμαστούμε περισσότερο, να ζυμώσουμε το ψωμάκι μας, να φτιάξουμε τη σωτηρία μας με τη βοήθειά σου και τη χάρη σου. Και ο Χριστός τι κάνει τότε, τους λυπάται. Ο Χριστός είναι η συμπόνια, η κατανόηση, η άκρα αγάπη. Και τι κάνει, ξεσηκώνει θύμηση στους επιγείς, χριστιανούς κλήρο και λαό και μοναχικό σχήμα, και θυμούνται αυτούς τους ανθρώπους, γνωστοί τους βέβαια είναι, και τι τους έρχεται, μια διάθεση να προσευχηθούν για αυτούς, να αγαθοεργήσουν, να κάνουν λειτουργία, να κάνουν ελεημοσύνες, να βάλουν κεράκι, να βάλουν θυμίαμα, να κάνουν μετάνοιες, να παρακαλέσουν για τη σωτηρία τους. Και τι κάνει ο Χριστός μας τότε, τα λαβαίνει όλα αυτά τα παρακάλια, όλες αυτές τις λειτουργίες, όλα αυτά τα θυμιάματα, και τι κάνει ο Χριστός, τι κάνει, ελεεί αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους εκεί που είναι, αλλά μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε δια της Εκκλησίας, δια του Χριστού που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε και τους βοηθάμε. Γι' αυτό η Εκκλησία από τα Αποστολικά χρόνια όρισε να μνημονεύονται στις Θείες Λειτουργίες και οι νεκροί, οι αποθαμένοι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και έχει ένα ωραίο βιβλίο γράψει ο Άγιος μας Νεκτάριος, σπουδαίος συγγραφεύς, πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, και βγαίνουν τώρα και τα απαντάτα από τη Μονή και θερμά συγχαρητήρια σε όλους εκεί που τόσο το φροντίζουν. Έχει γράψει περί αθανασίας της ψυχής και περί ιερών μνημοσύνων. Και λέει ένα παράδειγμα εκεί συγκλονιστικό και συγκινητικό. Κάποτε ο Πάπας Γρηγόριος ο Διάλογος γιόρταζε προημερών. Η Εκκλησία μας μέχρι το 1054 που έγινε το σχίσμα οριστικό ήταν ενωμένη και είχε τους ιδίους Αγίους. Τους ιδίους Αγίους, και αυτό το καλό, και μακάρι να ενωθεί πάλι, να έρθουν δηλαδή οι αδελφοί μας, οι παπικοί, οι πληγωμένοι χριστιανοσύνη κατά τον Άγιο Νεκτάριο και οι Προτεστάντες που είναι οι κατηχούμενοι της αρχαίας εποχής, να έρθουν ξανά στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και να καταχαρεί ο Χριστός μας, να καταχαρεί ο Χριστός μας. Αναφέρει λοιπόν εκεί ο Άγιος Νεκτάριος την περίπτωση του Αγίου Πάπα Ρώμης, του Γρηγορίου του Διαλόγου, πως κάποτε του ήρθε διάθεση και προσευχήθηκε για την ψυχή του αυτοκράτορα Τραϊανού, τέλος πρώτου αρχές δευτέρου μεταχριστιανικού αιώνος. Ήταν διώκτης αυτός φοβερός και τόνα και τάλο. Αλλά ποιος ξέρει πώς ήρθε στην ψυχούλα του διαλόγου του Πάπα του Γρηγορίου, Αγίου της Εκκλησίας μας, και παρεκάλεσε θερμά τον Κύριο. Και ο Κύριος ακούει περισσότερο, ξέρετε ποιους, τους επιγείς Αγίους και εμάς τους επιγείς, περισσότερο από τους ουρανείς. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε μέσα στον πειρασμό, μέσα στη θλίψη μεγάλη, μέσα στον αγώνα τον πολύ, τα λένε οι πατέρες αυτά. Και ακούει περισσότερο. Γι' αυτό χάνομαι και χάνουν και άλλοι όταν δεν προσευχόμεθα. Για τους άλλους, για μας, για τους ζωντανούς, για τους πεθαμένους, για τους ιδωλάτες, για τους αμαρτωλούς, για την κτήση. Παρεκάλεσε λοιπόν. Και τι του απάντησε ο Θεός? Αυτοί είχαν τηλέφωνο άλλο, πέραν τηλέφωνο το Θεό και ο Θεός τους απαντούσε. Και τώρα το κάνει. Τώρα έχουμε και άλλα τηλέφωνα, καλά και τα άλλα. Και τα κινητά είναι ωραία, γιατί όχι. Το είσαι εκεί, πας κάπου, σε βρίσκουν, τους βρίσκεις. Έλα, σε βρίσκουν. Και τι έγινε να σε βρίσκουν? Καλύτερα να σε βρίσκουν παρά να μην σε βρίσκουν. Λοιπόν. Και του λέει ο Θεός, Γρηγόριε, αυτό που μου ζήτησες το έκαμα. Συγχώρεσα το διώκτη της εκκλησίας μου, τον Τραϊανό. Και σε παρακαλώ άλλη φορά να μην με ενοχλήσεις γι' αυτόν. Το έκανα με πολύ κόπο, αλλά επειδή μου το ζήτησες, το έκανα. Δεν είναι άδικος ο Θεός? Είναι άδικος ο Θεός. Γιατί είναι άδικος ο Θεός? Γιατί αγαπάει. Τα λέω, ρε Νέκτας, πάρ' το βιβλίο, θα βρείτε και άλλα παραδείγματα εκεί πέρα. Είναι λίγο καθαρέουσα, δεν πειράζει. Αυτά τα ελληνικά μας. Ξεσκονίζουμε και κανένα λεξικό, μαθαίνουμε και καμιά λέξη. Γιατί εδώ τα παιδιά μας σήμερα τα στέλνουν από. Μου λέει κάποιος προθέσεις, έχει το παιδάκι το 7 χρόνων, το στέλνουν για τις γλώσσες. Θα το πεθάνει, λέει, στο τέλος. Δεν θα θέλει ούτε τη δική του να μάθει, ούτε και τις άλλες. Στο τέλος θα πάει να βαράει βελόνα. Λέω, γιατί δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο. Έτσι λοιπόν, να επανέλθω, πέρασε και η ώρα. Επινόησε ο Χριστός μας, το λέω αυτό και το ξαναλέω και με συγκινεί, επινόησε ο Χριστός μας τη λεγόμενη μέση κατάσταση των ψυχών. Περιμένουν και οι Άγιοι και οι αμαρτωλοί. Και κάτι άλλο, κάτι άλλο ακόμα, σημαντικό. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται στο Θεό Πατέρα. Η δομή της φαίνεται να το προσέξουμε. Στο Θεό Πατέρα, όπως και η θυσία του Χριστού. Διά του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Και προσφέρεται υπερ πάντων των ζώντων και των τεθνεώτων στο μυστικό το δείπνο που είναι η ανέμακτη Θεία Ιερουργία. Άπαξ προσφέρθηκε αιματηρός, τούτο δε ποιήσε νεφάπαξ εαυτόν ανενέγκας. Είναι προσκεκλημένη ο ουρανός και η γη. Καλεί στο μυστικό το δείπνο ο λειτουργός την Παναγία και της βγάζει μερίδα, βάζει στα δεξιά, παρέσει τη βασίλισσα και δεξιών σου, τους αγγέλους και τους Αγίους με τα λεγόμενα εννέα τάγματα. Τους καλεί στο μυστικό δείπνο, το καταλαβαίνετε αυτό, στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία γίνεται στη γη, αλλά έχει την τάξη του ουρανού. Είναι ο ουρανός στη γη, το ξέρουμε αυτό. Και στη συνέχεια, καλεί στο δείπνο του Χριστού, στη Θεία Λειτουργία, λειτουργία σημαίνει έργο για το λαό, σώσ' τον Κύριε των λαών σου, καλεί και τους ζωντανούς, ορθοδόξους χριστιανούς, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης. Όλους τους χριστιανούς, το καταλαβαίνετε αυτό, όλους τους χριστιανούς, όλους τους χριστιανούς. Πούμε δεν πούμε ονόματα. Στην αρχή προσκομιδή, δεν είχαν προσκομιδή στην αρχή. Μεγάλη είσοδος ήταν προσκομιδή, προσκόμιζαν στον αρχιερέα και στον λειτουργό. Τα τίμια δώρα τα κουμπούσαν για τράπεζα και γινόταν ο καθαγιασμός. Αργότερα επινοήθηκε η προσκομιδή που είναι Θεία Λειτουργία εν εμβρίο. Και να επανέλθω, προσκαλεί όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Το ξέρετε αυτό? Κάθε λειτουργία που γίνεται είμαστε όλοι όχι καλεσμένοι μόνο, αλλά και παρόντες, εκώτες άκοντες. Το ξέρετε αυτό? Θέλοντας και μη. Τι είναι αυτό? Μυστήριο. Και συνέχεια ο λειτουργός τι κάνει? Καλεί και όλους τους πεθαμένους. Όλους τους πεθαμένους. Από Αδάμ. Θα πει είναι Άγιος ο Αδάμ, βεβαίως είναι Άγιος. Είναι χριστιανοί οι πρόχριστοι, βεβαίως είναι χριστιανοί. Πώς είναι? Πήγε ο Χριστός στον Άδη, ρε παιδιά, τα είπαμε προηγουμένως. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Και κήρυξε και σε αυτούς, στα εφυλακή πνεύματα που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και κήρυξε και σε αυτούς. Όπως κήρυξε και επί γη στην Παλαιστίνη κατά την έννοια σαρκοεπιδημία του. Και κήρυξε και εκεί. Είχαν προετοιμαστεί από τον Αγιάννη που προείπαμε. Και τον επίστεψαν εκείνοι που τον επίστεψαν. Γι' αυτό και κάνουμε μνημόσυνα καθολικά δύο φορές το χρόνο, το Σάββατο πρώτο Απόκριο και το Σάββατο πρώτο της Πεντηκοστής, για όλους τους ανθρώπους. Από Αδάμ και μέχρι τον τελευταίο που έχει πεθάνει την ώρα που γίνεται το μνημόσυνο αυτό. Γιατί και εκείνοι έγιναν χριστιανοί. Θα μου πείτε, δεν εβαπτίσαν. Και πού ξέρω εγώ τι έκανε ο Χριστός, γιατί ο ληστής εβαπτίστη. Ο Κύριος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως πιστοί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Από εκεί πέρα εκείνος είναι ελεύθερος να κάνει και άλλα πράγματα ακόμη. Και άλλα πράγματα ακόμη. Το ξέρετε αυτό? Το λέει στην παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Όταν βγήκε και μίσθωσε εργάτες από το πρωί, τους είπε πηγαίνετε, θα σας δώσω τόσο το μεροκάματο. Κι άλλους μετά κι άλλους, και κάλεσε και τελευταία, λίγο πριν τελειώσει η μέρα. Καλώς τον Φιλιππάκο. Λίγο πριν τελειώσει. Και αφού τέλειωσε η εργασία, γύρισαν να πληρωθούν οι εργάτες από τον εργοδότη. Και τι κάνει ο εργοδότης, άδικος καθώς είναι, σε εισαγωγικά, γιατί αγαπάει. Παιδιά, μιλάτε αν θέλετε, ακούγεται και ενοχλεί. Άδικος καθώς είναι, τι κάνει? Δίνει στον τελευταίο το ίδιο μεροκάματο, τα ίδια χρήματα με τον πρώτο. Και ο πρώτος τι έκανε? Τα δικαιώματά μας. Κατεξανέστη. Γιατί Κύριε, εγώ καημένος εβάσταξα όλον το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα και με πληρώνεις τα ίδια με αυτόν που ήρθε και δούλεψε λιγάκι. Και του λέει ο Χριστός, γιατί παραπονείσαι Λεβέντη μου, δεν συμφωνήσαμε τόσο, δεν σου έδωσα τόσο, σου έδωσα. Ναι, λέει, ωραία, τι παράπονο έχεις? Εγώ δεν δικαιούμαι να κάνω ό,τι θέλω εν της εμείς, με τα δικά μου χρήματα, με τους δικούς μου ανθρώπους, με δική μου θέληση, με δική μου αγάπη, με δική μου καλοσύνη, που είναι αδικία. Ο διάβολος δες πώς τον βρίζει γι' αυτά. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εν της εμείς. Εσύ θα με ορίσεις, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι προέδωκεν αυτό για το Θεό? Δηλαδή ποιος τον έφτιαξε πριν και τον συμβουλεύει? Δεν τον φτιάξαμε εμείς το Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξαν τους θεούς κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Λοιπόν, τα ειδωλολάτρα όμως ένθεοι. Μας έφτιαξε ο Θεός και μας συμβουλεύει. Και μας συμβουλεύει. Και θυμάμαι ένα δάσκαλό μας εκεί στο Πανεπιστήμιο που ρώτησε μια φορά την αφεντιά μου στη φιλοσοφική σχολή που είμαστε. Λέει, ρε πάτερ, θα σε ρωτήσω κάτι, το έχω χρόνια μέσα μου. Και το λες, του λέει, να ξεσκάεις δάσκαλε. Λοιπόν, ζει ακόμη και πολύ καλός. Εγώ ιδιαίτερα τον αγαπώ. Γιατί ρε πάτερ, λέει ο Θεός, να μην κάνει τον Αδάμ ώστε και να δοκιμαστεί η ελευθερία του στον επίγειο παράδεισο και να μην πέσει? Ωραία ερώτηση, λογικό φανής. Αυτή όμως η λογική έδειξε τον Αδάμ και την Εύα. Του λέει, δάσκαλε, τι να σου πω, έχεις δίκιο, αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Τι λέει, δέσποτα? Το κακό δεν είναι αυτό που σκέπτεστε εσείς που έχετε και δίκιο, αλλά είναι αλλού. Τι? Είναι στο γεγονός ότι ο Θεός δεν μας εκάλεσε συμβούλους να του πούμε τι θα κάνει. Και βάζει τα γέλια ο δάσκαλος. Λέει, δεν το περίμενα αυτό, πάτερ. Βλέπετε, λέω. Δεν μας κάλεσε συμβούλους. Τις προέδωκε αυτό. Τώρα, γι' αυτό το θυμήθηκε. Να επανέλθω όμως, γιατί θα περάσει η ώρα. Και μακάρι να περάσει. Καλή λοιπόν ο λειτουργός κατά τη Θεία Λειτουργία ζωντανούς και πεθαμένους. Καλή την Παναγιά και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Καλή τους ζωντανούς της εν ζωή, δηλαδή Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και τους αποθαμένους, τους και κοιμημένους. Γι' αυτό ο Πατροκοσμάς τι έλεγε? Εγώ αν συναντήσω ιερέα, δεν έκρινε ποτέ τους ιερείς, σ' άφηνε στα χέρια του Χριστού που έχει ράβδωση υδρά και τις παιδεύει για να σφάλουν, Εάν συναντήσω ιερέα, θα πέσω στα πόδια, θα τα φιλήσω και τον παρακαλέσω να προσεύχεται για τις αμαρτίες μου. Ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος των Σκλάβων, ο Ιερομάρτης, ο Εθναπόστολος, η μεγάλη αυτή ψυχή. Και κάνει προσκλητήριο λοιπόν και προσφέρει τη Θεία Ιερουργία υπερπάντων. Και μετά τα σάκ των σών που γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, έχουμε σώμα και αίμα Χριστού, και λέει ο λειτουργός έτι προσφερομένς τη λογική ταύτην λατρείαν, και αναφέρει εκεί τάξεις Αγίων και αποκορυφώνει και τι λέει: εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, κατεξαίρετον τρόπων και περισσότερο δηλαδή και πιο πολύ προσφέρω με την ιερουργία υπέρ της Θεοτόκου. Ποιος? Εμείς οι χωικοί, ο κλήρος και ο λαός, η επιγής άκτιστος εκκλησία. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία κάνει καλό σε όλους, και στους πεθαμένους και κοιμημένους και στους ζωντανούς. Κάνει καλό ακόμα σε ποιον? Στην Κυρία Θεοτόκο. Στην Κυρία Θεοτόκο, που είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και λοιπά, και η πλατιτέρα των ουρανών, που έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Κάνει καλό λοιπόν, τους κάνει πιο λαμπρούς, πιο ένδοξους, πιο φωτεινούς. Θα μου πει την αυτά Πάτερ, μυστήρια, μυστηρίων μυστήρια. Έτσι τι γίνεται και τι συντελείται πάνω στη γη από τον Αναστάντα και την Εκκλησία του. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι χριστιανοί που καταλάβανε περισσότερον και ήσαν πιο αισθηματίε, αν και ολιγογράμματοι και αγράμματοι κάποιοι, είχαν όμως το αίσθημα της θρησκείας, της ορθοδοξίας που λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, φρόντιζαν και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και δύναμη τι να κάνουν, να μην λείπουν από τη Θεία Λειτουργία. Και υπήρχαν και σχετικοί κανόνες, όχι για να απειλήσουν. Δεν απειλούν κανόνες, κανόνες κανονίζουν, σε βάλουν στον ίσιο δρόμο. Αλλά για να τονίσουν στους χριστιανούς πόσο μέγα καλό κάνει η Θεία Λειτουργία, που προσφέρεται υπέρ ζώντων και τεθνεώτων. Και μερικοί που είχαν απόλυτη εργασία και δεν μπορούσαν να πάνε στη λειτουργία, τι κάνανε? Πηγαίνανε με το νου τους. Ήσαν στη δουλειά, στην απασχόληση, ήρθε και ο Ιαννίκιος με τον Φιλιππάκο, και όσο μπορούσαν τι κάνανε? Μεταφερόντουσαν ψυχικά στο ναό, στην Άγια Λειτουργία. Και πέρανε και αυτοί τη χάρη του Χριστού, γιατί εξακτηνώνεται η χάρη από τη Θεία Λειτουργία προς όλο τον κόσμο. Γιατί η Θεία Λειτουργία προσφέρεται και υπέρ της οικουμένης, και για άπιστους και για αμαρτωλούς και για ζώα και για ανθρώπους και για ό,τι θέλετε, όχι ονομαστικά αλλά γενικά, και υπέρ της οικουμένης. Και τι έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος? Με τη Θεία Λειτουργία και μάλιστα κατά σά εκ των σών ανασένει η πλάση. Ανασένει, καταλάβατε, η πλάση. Ανασένει η πλάση. Γι' αυτό και ανασένομαι. Τόσα γίνονται πάνω στη γη και την ατμόσφαιρα έχουμε μολύνει, και τόσα άλλα, η ηθική ρήπη είναι χειρότερη από τους φυσικούς ρήπους. και παρά τ' αυτά και αναπνέουμε και υπάρχομεν και ως καθεκά στην αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, πόλογε ο Μέγας Αγινευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν είναι η Θεία Λειτουργία, βοηθάει ζώντας και νεκρούς. Ας το ξέρουμε αυτό. Και μας παίρνει και τη λύπη και τον πόνο, μένοντας στη Θεία Λειτουργία και στην Εκκλησία, αφήνουμε τη συχνότητα του κόσμου τη βασανισμένη και μπαίνουμε στη συχνότητα της λειτουργίας του Θεού, του μυστηρίου. Και παίρνει ο Χριστός μας τότε πάσαν βιωτικήν μέρημναν. Πάσαν, λέει, νυν ή την βιωτικήν μέρημνα αποθώμεθα. Πού να την αποθέσουμε, πού την αποθέτουμε τη μέρημνα? Στα χέρια και στα πόδια του Χριστού. Το λέει η Εκκλησία, μας προτρέπει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να φύνουμε τη μέρημνά μας σε Αυτόν, ότι Αυτό μέλει περί ημών. Και αφού τον μέλει Αυτόν για μας, να το πούμε έτσι λαϊκά, τι μας μέλει τότε μας? Τι σε μέλει εσένα που πούμε εγώ πλέον τραγουδάκι της Μικρασίας? Εγώ είμαι από τον Χριστό μου, είμαι του Χριστού μου. Ανήκω σε εκείνον, πιστεύω εκείνον, αγαπώ εκείνον, παρόλα τα κρίματα και τις αδυναμίες και τις δυσκολίες. Και έτσι λοιπόν μας λυτρώνει η Θεία Λειτουργία. Είναι το Πάσχα ημών. Το Πάσχα ημών υπερημών ετήθη Χριστός. Οι Ιουδαίοι έκαναν το εικονικό και συμβολικό Πάσχα. Εμείς έχουμε ως το αληθινό Πάσχα, που είναι ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας διέβη από τον Ανώ στη γη, από τη γη στον Άδη, και από εκεί ανέβη και διέβη πάλι στη γη, και ύστερα ανέβη και διέβη τους ουρανούς και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το Πάσχα λοιπόν είναι λύτρον λύπης. Η λύπη είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού, αποτέλεσμα πόνου, αποτέλεσμα ενοχής παραπέμπει εις θυσίαν. Και όταν έρχεται η Ανάσταση και η Χάρις, έρεται και η λύπη και η λύθη. Τι είναι η λύθη? Τι είναι η αλήθεια? Άρση της λύθης. Πέφτοντας ο άνθρωπος τα χάσε όλα, έπαθε κεφαλική διάσηση και ξέχασε ποιος ήταν και τι έκαμε, από που ήρχε και που πήγαινε, και λάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ήρθε ο Κύριος και έκαμε άρση της λύθης, σήκωσε, πήρε, κατήργησε αυτή τη λύθη. Και όλο αυτό το γεγονός πώς ονομάζεται? Αλήθεια. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Μας καλεί λοιπόν ο λειτουργός στη Θεία Ευχαριστία και μας μνημονεύει όλους. Και αφού τελειώσει την προσκομιδή και θυμιάσει και την ασπαστή, βγαίνει έξω και θυμιάζει. Πρώτα την Αγία Τράπεζα που είναι ο τάφος και ο θρόνος του Χριστού μας, και ύστερα τα εικονίσματα. Γιατί τα εικονίσματα? Μα βγαίνει να καλωσορίσει τους καλεσμένους της Θείας Λειτουργίας. Ποιοι είναι οι καλεσμένοι? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι και οι άνθρωποι. Γι' αυτό θυμιάζει πρώτα τα εικονίσματα. Το έχετε δει. Στη λειτουργία γίνεται κατά την ώρα της δοξολογίας. Αλλά δεν θυμιάζομαι γιατί γίνεται δοξολογία. Θυμιάζομαι γιατί θα γίνει, γιατί γίνεται, θα αρχίσει Θεία Λειτουργία που έχει αρχίσει την προσκομιδή εν εμβρίο. Γι' αυτό έχει δει. Δεν έχει λειτουργία και έχει δοξολογία όρθρος, δεν θυμιάζομαι τότε. Καλωσορίζει λοιπόν τους καλεσμένους και μάλιστα με τον τρόπο που καλωσόριζαν στην ανατολή τους προσκεκλημένους και καλεσμένους των. Έβαινε ο οικοδεσπότης στη θύρα και υπεδέχετο τους καλεσμένους του. Τους έπλαινε τα πόδια, τους άλυφε με μοίρα, τους ασπαζότανε, τους δεξιωνόταν, τους έβαλαν στα δεξιά, το θέση με δεξιούμε, που είναι θέση άκρος τιμητική, και τους πρόσφερε τα πάντα. Έτσι και εδώ ο λειτουργός βγαίνει να προϋπαντήσει τους καλεσμένους, να καλωσορίσει και να χαιρετήσει καλύτερα. Και τι κάνει, με τι βγαίνει? Με το θυμίαμα, που είναι το σύμβολο της προσευχής, κατευθυνθεί το η προσευχή μας θυμίαμα ενωπιών, και το σύμβολο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι διαβάζουμε την ευχή πριν θυμιάσουμε. Και είναι βοδιαστό το λιβάνι για να θυμίζει τα μοίρα της Ανατολής, τα μοίρα εκείνα με τα οποία οι οικοδεσπότε άλυφαν τους καλεσμένους των. Και είναι ωραίο το μοίρο και η κολόνια. Ο Άγιος Νεκτάριος στις επιστολές του, τις κατηχητικές, τι λέει στην ξένη μοναχή ηγουμένη? Αν κάποια μοναχή έχει δυσκολία, έχει μια ιστερία, ιστερεί σε κάτι. Ιστερία δεν είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως, ιστερεί σε κάτι. Βάλε λίγη κολόνια, δώσε λίγη κολόνια να συνέλθει, να σταθεί καλά. Και οι άνθρωποι που βάζουν αυτά, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση, να ισχύει αυτό που έλεγε ο μεγάλος αρχαίος σοφός: ίσθη φιλόκαλος αλλά μη καλοπιστής. Ίσθη, να είσαι δηλαδή φιλόκαλος αλλά μη καλοπιστής. Οχ, πάει η ώρα, δεν πειράζει. Όλα για την Ανάσταση είναι αυτά, και έχουμε και άλλα και την άλλη φορά και συνέχεια και στο σταθμό που πάμε. Τι άλλο να μιλήσουμε? Η αγάπη μας είναι η Ανάσταση. Ο Αναστάς εκ των νεκρών. Έτσι λοιπόν καλή, υποδέχεται τους προσκεκλημένους. Τι τιμητικό είναι αυτό, τι υπέροχο είναι αυτό. Και μετά συνεχίζει η Θεία Λειτουργία, αρχίζει και συνεχίζει και ολοκληρώνεται η Θεία Λειτουργία, με την οποία πάμε στον ουρανό. Όταν λέει ο λειτουργός τα στήρας, κλείνει η πόρτα της ιστορίας, κλείνει το παρόν. Κι είμαστε άνω σχόμεντας καρδίας, εραστέ της βασιλείας, που λέει ο Θείος και Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Κι είμαστε εκεί, απογειωνόμαστε, προσιλωνόμαστε, μεθάμε. Και ύστερα, αφού κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, τι κάνουμε? Προσγειωνόμαστε. Ο λειτουργός στην αρχαία εποχή, περί το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ήρχεται στο μέσο του ναού, που είναι το άμβον, πίσω από τον άμβονα, και διάβαζε την οπισθάμβονο ευχή ο ευλογών τους ευλογούντας. Και τι έκανε? Προσγείωνε τους λειτουργημένους. Και τι έλεγε μετά? Εν ειρήνη προέλθομεν. Σημαίνει να προέλθομεν, να φύγουμε, να πάμε προς. Να φύγουμε, να βγούμε έξω εν ειρήνη. Γιατί? Να συνεχίσουμε με ειρήνη τη λειτουργία της ζωής. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της λειτουργίας της Εκκλησίας και της λειτουργίας της ζωής. Ένα πράγμα είναι στην ουσία. Να βγούμε με ειρήνη και αν δώσουμε και στους άλλους. Κοσμάκης περιμένει από μας την ειρήνη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη συγνώμη του Θεού, την καλοσύνη και τη στοργή. Μια καλή κουβέντα, μια γλυκιά ματιά. Τι περιμένει, ψυχούλες? Βλέπετε, όλοι μας περιμένουμε και αυτές τις μέρες, τις Άγιες και τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά, τις ψυχούλες να κοιτάζουν και να περιμένουν κάτι. Λεφτά, τι να τα κάνουν? Καλά είναι τα λεφτά, αλλά μέσω συναλλαγής, και όχι θησαυρός και όχι ουρανός. Τι άλλο να πάρουν, να φάνε? Τρώμε και ξανατρώμε. Τι περιμένουν? Την αγάπη. Και στην Ορθοδοξία η αγάπη είναι ένσαρκη, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Χριστός μας ο ίδιος, ο Θεός και ο Κύριος, ο εκ νεκρών Αναστάς. Το Πάσχα λοιπόν είναι λύτρον λύπης. Ας γίνει και για όλους μας, για τον καθένα μας και για κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, που θα λέει ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ας γίνει και το φετινό Πάσχα λύτρον λύπης. Και διάβαση: από τη λύπη στη χαρά, το σκοτάδι στο φως, και από τη γη στον ουρανό, και από τον πόνο στην αποθέωση. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τον Ιεροψάλτη μας που είναι παρόν σήμερα και δεν εργάζεται, υπήρε άδεια, τους επιτρόπους μας, τον ηχολήπτη μας και το βοηθό του, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και ιδιαίτερα ευχαριστώ εγκάρδια και ολόψυχα εσάς όλους που μέσα στο κατά μεσήμερο ήρθατε και κάναμε την ταπεινή ακολουθία, την αναστάσιμη και το κήρυγμα αυτό το πενιχρόν με θέμα «Ο Πάσχα λύτρων λύπης». Την άλλη Τετάρτη πρώτο Θεός θα κάνουμε πάλι Πασχάλιο ακολουθία και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Οι φίλοι του Χριστού». Και τώρα, αφού και πάλι σας ευχαριστήσω,

0: Ενός. Και πάλι σε ευχαριστώ, χρόνια πολλά, Χριστός και η Παναγιά μαζί μας. Καλή σας νύχτα, Χριστός Ανέστη.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες εου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτω σαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζον ουμί ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν των ουμί εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμί καθίσω. Νύψω με αθώοι στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώς σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου και τόπος κοινώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς μέστη εν ευθύτητη, εν εκκλησία σε ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου.

0: Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού, ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επεχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι, και ψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσως των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως ιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με, και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη. όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ουμή κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα, εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή, και ένεκεν το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης, εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίση σας, τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμό οφθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ως εισκεύος από λολός. Ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέπ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 301. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε, και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ο ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ο στάμου από του κράζιν με όλην την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν, εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα, και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο, και σι αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς εμπάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλός. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύ στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξαση. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 302. Αγαλιάστε δίκαιεν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτο σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσετε η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατον με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ουκ αλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Πάυσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκει και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέ το αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφίσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη. Αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, από λεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνιν και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεό σου ο Θεός, η δε ή των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούση. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν, μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτή κληρονομήσου σιγήν. Και έτιο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ου μη έβρεις. Η δε πραείς, κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους εν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελεί σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, που δε το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους υγιήν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπο ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμενοι. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκ έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφός σου κρίκουον, και ο σιάλαλος ούκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη από στις απ' εμού πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 308. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνε το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ που δεν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόν ιδιαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σε υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 309. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ιβουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμην δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου που μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, του ρίσας θέμε, Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού, και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίαν εαυτό, εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενο σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαράνθρωπο τη ειρήνη μου, εφών ήλπισα, ο εστίων άρτου μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε, Κύριε, ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτή. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρό μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακία να αντελάβω, και βεβαίω άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητό Κύριο ο Θεό του Ισραήλ, από του αιώνο και ει τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυκτός. Εν το λέγεσθε μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσομαι εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Ημέρας εντελείται, Κύριος, το έλεος αυτού, και ανοιχτός ο δι' αυτό, παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, διατί μου επελάθω, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ουχωσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ινατί απώσω με, και ινατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσω με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, που ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρεν τη ροφέα αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Ενσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατίσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινή δε απόσω και κατίσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Απέστρεψα σημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντε σημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα σημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης η διέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής, και ουκίν πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η αισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, και ούκ επελαθόμεθά σου, και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου, και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβου ημών από τη οδού σου, ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της λήψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρι ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου, δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινο και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου συν αυτό, θυγατέρες Τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσου συν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλή Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσοντέσι, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάσι, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει. Όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω με εν της έθνησιν, υψωθήσω με εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, κυρίου κυρίου Πλάτωνος, επί τη Αναστάση, του κυρίου και σωτήρος Σιμών Ιησού Χριστού, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτίση στην έγερσιν Χριστού ενίε στερέωτε. Τέκνα ημών εν Κυρίου αγαπητά. Με το θεόπνευστο αυτό τροπάριο από τον κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, η Εκκλησία μας διακηρύσει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Δεν πρόκειται για μία ανάμνηση παρελθόντος θαύματος, αλλά για ζώσα και ενεργό παρουσία του Αναστάντος Κυρίου μέσα στην ιστορία και στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως δεν φωτίζει μόνο τον ουρανό και τη γη, αλλά και τα καταχθόνια της υπάρξεώς μας, τις σκοτεινές σκέψεις, τους φόβους, τις απογοητεύσεις, τα αδιέξοδα που συχνά βαραίνουν την καρδιά μας. Ο Χριστός κατήλθε εωσάδου για να συναντήσει τον άνθρωπο, εκεί όπου νομίζει πως όλα έχουν τελειώσει. Και ακριβώς εκεί, στο βάθος της ανθρωπίνης αδυναμίας, ανέτειλε η ελπίδα. Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τη βεβαίωση ότι το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι ο πόνος δεν είναι ατελεύτητος, ότι ο θάνατος δεν είναι το οριστικό τέρμα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και μαζί του ανασταίνεται κάθε προοπτική ζωής, κάθε δυνατότητα μετανοίας, κάθε ευκαιρία νέας αρχής. Ιδιαιτέρως στην εποχή μας, κατά την οποία η παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα παραμένει ρευστή και ασταθής, το πασχάλιο μήνυμα αποκτά ακόμη βαθύτερη επικαιρότητα. Πόλεμοι και ένοπλες συγκρούσεις, προσφυγικά ρεύματα, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις και κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητος και φόβου. Οι λαοί δοκιμάζονται, οι κοινωνίες πολλώνονται και η ειρήνη συχνά φαντάζει εύθραστη. Μέσα σε αυτό το σύνθετο, ανήσυχο και ταραχώδες διεθνές τοπίο, η Εκκλησία δεν σιωπά, ούτε αποσύρεται, αλλά υψώνει φωνή προσευχής και μαρτυρίας υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Η Ανάσταση του Χριστού αποκαλύπτει ότι η αληθινή δύναμη δεν ταυτίζεται με την επιβολή και το δίκαιο της πυγμής, αλλά με τη θυσιαστική αγάπη, ότι η σταθερότητα δεν οικοδομείται με το φόβο, αλλά με την εμπιστοσύνη και τον διάλογο. Καλούμαστε λοιπόν ως πιστοί να μην γινόμαστε φορείς ανασφάλειας και διχαστικού λόγου, αλλά άνθρωποι ειρηνοποιοί, να καλλιεργούμε την κριτική διάκριση, να αποφεύγουμε την άκρητη αναπαραγωγή φόβου και μίσους, να στηρίζουμε με προσευχή και έμπρακτη αλληλεγγύη όσους πλήττονται από τη βία και την ανέχεια. Το φως της Αναστάσεως μας προτρέπει να μεταμορφώσουμε την ανησυχία σε υπεύθυνη στάση ζωής και την αγωνία σε εμπιστοσύνη προς την πρόνοια του Θεού. Σε έναν κόσμο ταραγμένο από συγκρούσεις και αδικίες, το πασχάλιο μήνυμα δεν είναι απλώς παρηγοριά. Είναι πρόσκληση μεταμορφώσεως. Καλούμαστε να γίνουμε φορείς του φωτός, μάρτυρες της αγάπης, εργάτες της ειρήνης. Η Ανάσταση δεν βιώνεται ατομικά αλλά εκκλησιαστικά, μέσα στην κοινότητα της πίστεως, στη Θεία Ευχαριστία, στη συγχώρηση, στη διακονία προς τον Πάσχοντα συνάνθρωπο. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως να διαλύσει κάθε σκοτάδι μνησικακίας και διχασμού. Ας μετατρέψουμε την πασχάλια χαρά σε πράξη αγάπης, σε λόγο παρηγορίας, σε στήριγμα ελπίδος για όσους δοκιμάζονται κοντά και μακριά από εμάς. Εύχομαι πατρικός, όπως το φως της Αναστάσεως πλημμυρίσει τα σπίτια και τις καρδιές σας, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Ο Αναστάς Κύριος να ενισχύει τους νέους, να παρηγορεί τους λιβωμένους, να στηρίζει τις οικογένειες και να καθοδηγεί όλους μας εν κενότητη ζωής. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, με τα πατρικών ευχών και πολλής εν Χριστώ αναστάντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής, Κερεντίνης, Πλάτων.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσεως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας ευώων. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν, τα μοίρα ως δώρα, το μία σπαργάνης αλλε συντώνην ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ο της πεσούς

η Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασην εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ίδου γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίο αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμαι η μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεών Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και πει τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν της όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιό της αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, ηνατί σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σοι εμίσεις ας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακή ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσατο η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλίσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως ή ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού. Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή έστη συνιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν ουκ έστη ποιόν αγαθών ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τί σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδει στην δέησή μου. Πρόσχες μου και εισάκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω, ιδού εμάκρε να φυγαδεύουν και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού. Σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου. Ως επί το αυτού εγλίκανάς μη εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθην εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες. Ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτον αιώνο. Ου αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου. Και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίω. Σι δε ο Θεός, κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε, ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλην την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέρα του λόγου μου ευδελίσσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών, παρικίσουσι και κατακρύψουσι, αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός, την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν η ανημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό εν έσω ρήμα, επί το Κυρίο εν έσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω εν έσεώ σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γήνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ιή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή της ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακείς αν δεν ερηθίσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκίδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετα σακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθίστε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού, και ερή άνθρωπος, ή άρα έστει καρπός το δικαίο, άρα έστειν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεή. Ούτε η ανομία μου ούτε η αμαρτία μου Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη. Μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Ιδού αυτοί αποφθέξονται το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ Κύριε εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με. Ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεος σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς, συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω, εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασσής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσεέκέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια τη εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζω επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδείς η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξουμε εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτα χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετου η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχυράς δρομφέας μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμων. εξάπεινα, κατατοξεύσουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προς επάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τα σασιβία σημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τι υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι κρύοι των προβάτων, και εκυλάδες πληθυνού συσίτων, και κράξονται και γάρ οι μνήσουσοι. Ψαλμός 65. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το όνομα της σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπου Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσέ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γιες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσους είναι εν αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ειδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εμβυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νέαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη, τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού, φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' εγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απαιτήνιον. Ο Θεός σι έγνωσε την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείησαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχήν μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατε μου ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' εγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντε οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι

0: Κληρονομή σου είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξω είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου είναι αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και ελεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ευρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιον. Όπως θα ενθυμίστε, την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το θέμα μας με την εντολή του Θεού περί εορτών και είχαμε δει με λίγα λόγια, πάρα πολύ πρόχειρα βεβαίως, όλα αυτά που λέμε όσο μπορούμε πρόχειρα είναι λόγια περί της αξίας των εορτών και πως εντέλεται ο Θεός περί αυτών και ότι οι εορτές αναφέρονται εις τον Θεόν και ότι η αξία τους είναι πολύ μεγάλη. Ενθυμίστε ακόμη ένα σημείο που είχαμε πει ότι βίος ανεόρταστος, δρόμος απανδόχευτος. Δηλαδή όταν περνάς τη ζωή σου χωρίς μια διακοπή, χωρίς μια γιορτή, είναι σαν να βαδίζεις ένα δρόμο χωρίς πανδοχείο, χωρίς τάση. Και αυτό βεβαίως δεν ωφελεί. Και είχαμε πει ότι την προσεχή φορά σήμερα θα κάναμε μία βαθυτέρα ανάλυση των εορτών αυτών, όχι πια σαν αξία από πλευράς εορτής, αλλά σαν περιεχόμενο. Βέβαια οι εορτές ήσαν μερικές των Εβραίων, αλλά οι παλαιότερες ήσαν και οι σπουδαιότερες και οι μεγαλύτερες ήσαν τρεις. Ήταν η εορτή του Πάσχα, η εορτή της Πεντηκοστής και η εορτή της Κοινοπηγίας. Αυτές τις τρεις γιορτές θα θέλαμε λίγο να τις αναλύσουμε από πλευράς περιεχομένου, διότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία σαν προτύπωση εορτών χριστιανικών. Και πρώτα η εορτή του Πάσχα. Φύλαξε τον μήνα των νέων, λέγει η εντολή, και ποιήσεις το Πάσχα Κυρία το Θεό σου, ότι εν το μηνύ των νέων εξήλθες εξ Αιγύπτου νυκτός. Ου φαγή απ' αυτού επ' αυτού ζήμην, επτά ημέρας φαγή επ' αυτού άζημα, άρτον κακώσεως, ότι εν σπουδή εξήλθετε εξ Αιγύπτου, ή να μνηστείτε την ημέρα της εξοδίας ημών εκ γης Αιγύπτου, πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Μας δίνει δηλαδή αρκετά στοιχεία, αλλά και ιστορικά γνωρίζουμε πια, την εορτή του περιεχομένου της εορτής του Πάσχα. Όμως, για να καταλάβουμε περισσότερο την εορτή αυτή και να μπούμε στο νόημα του χριστιανικού Πάσχα, ας δούμε μια σύντομη ανάλυση. Πάσχα, εβραϊκά Πεσάχ, θα πει διάβασης. Διότι το τελευταίο βράδυ πρώτης αναχωρήσεως των Εβραίων από την Αίγυπτο για τη μεγάλη τους έξοδο, πήραν την εντολή από τον Θεό να είναι έτοιμοι. Τόσο έτοιμοι ώστε να έχουν βάλει ζώνη στη μέση τους. Τότε φορούσαν ποδήρες χιτώνες και για να μην εμποδίζεται κανείς το περπάτημα, μπορούσε, έβαζε μια ζώνη, μπορούσε να σηκώσει όπως το κάνουμε και εμείς μέχρι σήμερα. Φορούμε μια ζώνη, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά, ανεβαίνει επάνω ο χιτώνας. Όταν κατεβάσουμε τα χέρια μας, ο χιτώνας δεν ξανακατεβαίνει πια κάτω, γιατί εμποδίζεται από τη ζώνη και έχει ανεβεί μερικούς πόντους πάνω από το αρχικό του, θα λέγαμε, μήκος. Ακόμη όμως μπορούμε να τραβήξουμε αρκετά το χιτώνα προς τα πάνω και να ανεβεί από πάνω από τη ζώνη μέχρι τα γόνατα, αν θέλετε, όσο θέλουμε μπορούμε να τραβήξουμε το χιτώνα για να μας διευκολύνει σε ένα γρήγορο περπάτημα. Έπρεπε να κρατούν και τα παπούτσια τους στα χέρια. Εδώ βέβαια λίγο περίεργο μοιάζει. Σήμερα εμείς φορούμε τα παπούτσια μας για να περπατήσουμε. Τότε όμως τα παπούτσια ατελή όντα έπρεπε να τα κρατούν στα χέρια να περπατήσουν γρήγορα. Σε κάποια χωριά και κάποιοι άνθρωποι, καμιά φορά άμα θέλουν κάτι γυναίκες από χωριά, θέλουν να περπατήσουν γρήγορα, βγάζουν τα παπούτσια μέχρι σήμερα ακόμη. Πολύ παραπάνω την εποχή εκείνη. Και ενώ θα τρώγαν, θα έπρεπε να κρατούν και το ραβδί στα χέρια. Παπούτσια και ραβδί στα χέρια,
με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι θα τρώγαν δια των βιαστικών του πράγματος. Τι θα τρώγαν? Εκείνο το βράδυ θα περνούσε ο ολοθρευτής άγγελος που θα εξολόθρευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων από παιδιά μέχρι ζώα. Όμως δεν θα εισήρχεται στα σπίτια των Εβραίων ο εξολοθρευτής, ολοθρευτής άγγελος, εφόσον από βραδείς θα έσφαζαν η κάθε οικογένεια ένα αρνί και με το αίμα του θα έβαζαν, θα άλυβαν από πάνω το πρέκι της πόρτας και τους παραστάτες, την φλίαν, να το πω έτσι, και τους παραστάτες. Παραστάτες είναι τα κάθετα της πόρτας. Συνεπώς έχουμε τρία σημεία, από πάνω και πλάγια. Και λέγει ο Θεός ότι ο άγγελος ο ολοθρευτής, άμα θα έβλεπε το αίμα, θα έφευγε. Δεν θα εφώνευε τίποτε από τα πρωτότοκα των Εβραίων. Το αρνί αυτό έπρεπε να το μαγειρεύσουν όχι βραστών, αλλά ψητών. Το βραστό, όπως ξέρετε, αργεί να βράσει, ενώ το ψητό γίνεται γρήγορα. Άμα βιαζόμαστε, φέρνουμε ακόμα τη κρέας, το ρίχνουμε στα κάρβουνα ή στο τηγάνι. Η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερα στο λάδι ή στα κάρβουνα, γι' αυτό και ψήνεται πιο γρηγορότερα. Οπότε θα το έτρωγαν για να ψηθεί γρήγορα, να το φάνε γρήγορα και να φύγουν. Όταν θα αρχίσουν δηλαδή οι οδυρμοί των Αιγυπτίων επί τη απολία των πρωτοτόκων και στο κάθε σπίτι θα εκούγεται οδυρμός και κλαθμός, οι Εβραίοι έπρεπε να είναι έτοιμοι για αναχώρηση. Μέσα στη σύγχυση της Αιγύπτου οι Εβραίοι έπρεπε να φύγουν, διότι η αναχώρησή των δεν ήταν ομαλή. Ο Φαραώ δεν έδωσε, έδωσε εντολή, αλλά την έδωσε, την μισοέδωσε. Γι' αυτό και μετενόησε και τους φέρνει πάλι πίσω και έγινε η γνωστή καταπώντησή των στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ακόμα θα έτρωγαν και πικρά χόρτα. Σημειώσατε δε ότι και το ψωμί που θα έτρωγαν θα ήταν άζυμο. Και τούτο ήταν άρτος κακώσεως, όπως ονομάζεται, δια των βιαστικών του πράγματος. Ένα ψωμί για να γίνει καλό θα του βάλουμε προζύμι, θα υποστεί ζύμωση, θα φουσκώσει, το βάλουμε στο φούρνο, τίποτα από όλα αυτά. Ένα είδος λαγάνας. Η λαγάνα, άστε βέβαια σήμερα στις λαγάνες βάζουν προζύμι, αλλά η κανονική λαγάνα δεν έχει προζύμι. Και την καθαρή Δευτέρα, δια το γρήγορο του πράγματος, να μην ασχολούμεθα με μαγειρικά, αλλά και δια το να φάμε άρτον κακώσεως εισερχόμενοι εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το ψωμί πρέπει να είναι άζυμο. Όχι το υπαγορεύει αυτό κανένας νόμος θρησκευτικός, είναι μια συνήθεια μόνο. Ένας λοιπόν λαγάνας, και επιπλέον το αρνί το οποίο θα έτρωγαν δεν θα συνέτριβαν κανένα κόκαλό του. Ό,τι δε επερίσευε θα το καίγαν. Κόκαλα και κρέας, εάν επερίσευε, θα το έκαιαν. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η βρώση του κρέατος, του αρνιού, του αμνού, είχε καθαρά τελετουργικών χαρακτήρα. Διότι, σας ερωτώ, τι έννοια θα είχε να αληφθούν με το αίμα του αρνιού οι πόρτες, τι έννοια θα είχε να μην συντριβεί κανένα κόκαλό του, και τι έννοια θα είχε εκείνο που θα επέρισευε να έπρεπε να καεί. Έτσι, κατά την εντολή του Θεού, οι Εβραίοι έπραξαν και ενεχώρησαν. Όταν πέρασαν απέναντι, πέρασαν δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν δηλαδή Πάσχα, έκαναν Πάσχα, έκαναν πέρασμα από τη γη της Αιγύπτου στην απέναντι πλευρά, στην Ασιατική Ήπειρο θα λέγαμε, από την Αφρικανική στην Ασιατική Ήπειρο. Εκεί τους είπε ο Θεός, όταν πια έδωσε τον νόμο του, ότι θα τηρούν το Πάσχα πάντοτε σε όλες τις γενναίες. Και ανανεώνει διαρκώς ο Θεός την εντολή του περί της τηρήσεως του Πάσχα, όπως το βλέπουμε τώρα εις το Δευτερονόμιο, ενώ ήδη έχει το θέμα θυγή και εις το βιβλίο της Εξόδου.
Και υπενθυμίζει ο Θεός αυτό που λέγει, φύλαξε, τήρησε δηλαδή τον μήνα των νέων και ποιήσεις το Πάσχα Κυρίο το Θεό σου κτλ. Κτλ. Και λέει και το λόγο, για να θυμάσαι ότι έφυγες από την Αίγυπτο, να θυμάσαι ότι Κύριος ο Θεός σου εξήγαγεσαι εκ γης Αιγύπτου ή εκ γης δουλείας. Πράγματι οι Εβραίοι πάντα τηρούσαν έτσι την εντολή και εορτάζεται το Πάσχα πάντοτε 7 ημέρες μάλιστα. Για να δούμε όμως όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας πώς ετηρεί το η εορτή αυτή. Στην έρημο βεβαίως ετηρούσαν το Πάσχα η κάθε οικογένεια έσφαζε το αρνί. Όταν όμως εκτίστη ο ναός, πλέον δεν σφάζουν το αρνί η κάθε οικογένεια στο σπίτι της, αλλά η κάθε οικογένεια πηγαίνει στο ναό, σφάζεται εκεί το αρνί, το αίμα του τρέχει στην βάση του θυσιαστηρίου, παίρνει πίσω το αρνί ο κάθε οικοδεσπότης για να μαγειρευτεί εις το σπίτι. Πότε γίνεται αυτό? Εγίνεται μεταξύ της μεσημβρίας και της ώρας που θα ευασίλευε ο ήλιος, ας πούμε κάπου 6 το απόγευμα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εσφάζοντο τα αρνιά κατά κανόνα, δεν μπορούσαν ούτε πιο μπροστά ούτε μετά από την δύση του ηλίου, απειγορεύεται αυτό, την παραμονή της 15ης του μηνός Νησάν. Συνεπώς την εσπέραν της 14ης του μηνός Νησάν, που ο Νησάν είναι 15 μέρες από το Μάρτιο και 15 μέρες από τον Απρίλιο. Συνεπώς 15 του μήνος είναι θα κάπου στο τέλος του Μαρτίου. Έχει σημασία όλα αυτά που σας λέγω, θα τα δείτε στη συνέχεια. Όταν εσφάζεται το αρνί, αμέσως έμπαινε στην κατσαρόλα? Όχι, στη σούβλα. Έπρεπε να είναι ψητό, όχι βραστό. Και όταν θα υψήνετο, θα ετρώγετο χωρίς να σπάσουν κόκαλα πουθενά. Ό,τι επερίσευε έπρεπε μέχρι το πρωί πριν ανατύλει ο ηλίος να έχει φαγωθεί. Αν δεν μπορούσε να φαγωθεί το αρνί, ήσαν λίγα τα άτομα της οικογενείας, τότε ό,τι επερίσευε έπρεπε να καεί. Όταν το αρνί εψήνετο, το έβαζα να πάρω στο τραπέζι. Ήταν καθαρά οικογενειακή η γιορτή. Έβαζαν και πικρά χόρτα και άζυμον άρτων. Ο άζυμος άρτος ήταν επί μία εβδομάδα. Επί ποινή θανάτου εκείνος που θα διατηρούσε ψωμί ένζυμο. Ο οικοδεσπότης εκάθητο εις την κυρία θέση του τραπεζιού. Το κάθισμα δεν ήταν όπως είναι τα παροιμήν καθίσματα, αλλά ήταν ανάκλιντρα, μικρά καναπεδάκια, και εστηρίζοντο εκάθιντο, μισοεξαπλώνοντο επάνω σε αυτά, ατομικά ήσαν, με το αριστερό χέρι τον αγκώνα ακουμπούσαν και με το δεξί χέρι έτρωγαν. Ήταν η συνήθεια τότε το να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι, η ιδία υπήρχε και εις τους Έλληνας. Σημειώσατε δε ότι πυρούνια δεν υπήρχαν, ούτε κουτάλια. Βεβαίως υπήρχε η πυρούνα, ένα είδος τριένης, αλλά είχαν και για τελετουργικούς σκοπούς στο ναό, αλλά μόνο για να πιάνουν το κρέας μέσα από το καζάνι. Τα πυρούνια με την έννοια που τα έχουμε σήμερα στο τραπέζι μας δεν τα είχαν. Δεν είναι παρά ελαχίστων αιώνων επινόησης, ξέρετε το πυρούνι, αν το έχετε υπόψη σας. Ελαχίστων αιώνων. Έτρωγαν με τα χέρια οι άνθρωποι. Και ο οικοδεσπότης εκάθητο στην κυρία θέση, στην πρωτεύουσα θέση, πλάι του, παρά το στήθος του, εκάθητο το πλέον αγαπητόν πρόσωπο που ήθελε να τιμήσει, ή της οικογενείας ή ενός επισκέπτου το πρόσωπο. Ξέρετε, άμα διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, έχουμε μια πιστή περιγραφή του Πασχαλινού δείπνου. Ο Χριστός κάθισε εις το τραπέζι στην κυρία θέση και
παρά το στήθος του Ιησού ήταν ο Ιωάννης. Αυτό ήταν συνήθεια στους Εβραίους. Ο αγαπητός, το τιμόμενον πρόσωπον από τον οικοδεσπότη θα εκάθετο δίπλα παρά το στήθος του. Πριν όμως καθίσουν στο τραπέζι, κάποιο πρόσωπον, το μικρότερο της οικογενείας ή δούλος, έπρεπε να πλύνει, αφού θα εζωνίετο μία ποδιά, τα πόδια των συνδετημένων. Τη δουλειά αυτή την έκανε όχι ένας τελευταίος δούλος ή τελευταίος μαθητής, αλλά την έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Απόστολος Πέτρος: εσύ θα κάνεις αυτό? Και ο Κύριος είπε: θα μάθεις γιατί το κάνω, υπόδειγμα σας δίνω, μάθημα σας κάνω. Όταν εκάθυντο, έπαιρνε ο οικοδεσπότης τον άζυμον άρτον, τον οποίον ύψωνε και ευλογούσε και έλεγε μία ευχή. Ο Χριστός λέγε πήρε τον άρτον και τον ευλόγησε και λέει το Ευαγγέλιο: και κλάσασε παιδίδου, κλάω κλό. Δεν λέγει ότι έκοψε με το μαχαίρι, ετεμάχησε με το μαχαίρι. Το ρήμα κλάω κλό θα πει σπάζω με το χέρι, κλάσμα, κομμάτι. Δηλαδή αυτό που όπως εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί, μια φραντζόλα, ένα καρβέλι και το στραβουλάμε με το χέρι μας, το κόβουμε με το χέρι μας. Ο οικοδεσπότης, αφού έκανε την ευλόγηση, έκοβε με το χέρι του τον άζυμον άρτον και τον μοίραζε γύρω γύρω εις τους συνδετημόνας. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Εξάλλου τι είπε ο Κύριος: επιθυμίαν επεθύμησα φαγήν τούτο το Πάσχα, Πάσχα. Άρα λοιπόν Πασχάλιον δείπνων, τούτο το Πάσχα με θυμών μαζί σας. Με την εξής μόνη διαφορά: ότι όταν αυτά θα εγίνοντο στους Εβραίους, δηλαδή την 14η μηνός Νησάν, ο Χριστός θα είναι επί του Σταυρού, διότι θα ήταν το πρωτότυπο του αμνού. Το πρωτότυπο ο Χριστός. Πώς λοιπόν θα έκανε το τραπέζι αυτό το πασχαλινό με τους μαθητάς του? Το έκανε μία ημέρα πιο μπροστά. Το έκανε την εσπέρα της 13ης του μηνός Νησάν, δηλαδή την Πέμπτη, διότι εκείνη τη χρονιά έπεφτε το Πάσχα Σάββατο. Έγινε λοιπόν την Πέμπτη. Αφού έγινε μία ημέρα πιο μπροστά από την καθορισμένη του Πάσχα, αλλά με όλα όμως τα τυπικά του Πάσχα, πλην μιας περιπτώσεως, διότι όριζε ο νόμος έτσι να είναι, του αζύμου άρτου. Γι' αυτό δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ένζυμος άρτος, κοινός άρτος, ένζυμος. Γι' αυτό εμείς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιούμε ένζυμον. Αυτό δεν το κατενόησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί, δεν ξέρω γιατί, πως κινούνται, και έχουν χρησιμοποιήσει τον άζυμον άρτον, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε άζυμος. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ομιλεί περί ενζύμου άρτου και όχι περί αζύμου άρτου. Εν συνεχεία, υπήρχαν 4 ποτήρια κρασί στο τραπέζι. Δηλαδή 4 φορές έπρεπε να πιούν κρασί. Μόνο 4 φορές. Συγκεκριμένα 3, χωρίς το 4ο ποτήρι να είναι απαραίτητο. Μετά λοιπόν από την ευλόγηση του άρτου, ο οικοδεσπότης πάλι εσηκώνεται, εντωμεταξύ δε εψάλλοντο ύμνη και ακόμη διηγεί το ο οικοδεσπότης το περιστατικό της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Αυτός στερεοτύπος κάθε Πάσχα γίνεται. Θα σε ρωτήσουν τα παιδιά σου, λέγει, πατέρα, τι σημαίνει η γιορτή αυτή, και εσύ θα τους διηγηθείς το περιστατικό της εξόδου. Αλλά δεν γίνονται όλα μαζί, αλλά ανάμεσα στην ευλόγηση των 3 ή 4 ποτηριών. Μετά πάνω στην ευλόγηση του άρτου που κάθονται και τρώγουν,
σε κάποια στιγμή σηκώνει το οικοδεσπότης και παίρνει το πρώτο ποτήρι και λέγει μία ευχή, ψάλουν, πίνει αυτός λίγο και γυρίζει γύρω γύρω σε όλους και πίνουν όλοι από το ίδιο ποτήρι. Θα μου πείτε, μα αυτά έγιναν στο μυστικό δείπνο. Μα γι' αυτό σας λέω τη γιορτή, σας την περιγράφω την Πασχαλινή, για να δείτε πως περνάει μετά η γιορτή αυτή πια σαν χριστιανική γιορτή. Βλέπετε ότι όλοι κινούν από το ίδιο ποτήρι. Στη συνέχεια συνεχίζει η διήγηση και μετά ευλογείται το δεύτερο ποτήρι και μετά το τρίτο ποτήρι. Το τρίτο ποτήρι ήταν το σπουδαιότερο από όλα και λέγεται ποτήριον ευλογίας, ειδικά ποτήριον ευλογίας. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του στο 11 κεφάλαιο και ομιλεί περί αυτού του ποτηρίου της ευλογίας. Φαίνεται δε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το ποτήριον το τρίτον της ευλογίας είπε «Τούτο εστί το αίμα μου». Το Καταλουκάν Ευαγγέλιον μας διασώζει ακριβώς τη χρήση τουλάχιστον δύο ποτηρίων. Λέω τουλάχιστον διότι ο Κύριος είπε κάτι το αξιομνημόνευτο πρώτου ποτηρίου της ευλογίας, έχοντας προ αυτού δύο άλλα ποτήρια. Επειδή όμως στο ένα εκ των δύο, ίσως το δεύτερο, ίσως το πρώτο, πιθανώς το δεύτερο, δεν είπε τίποτα ο Κύριος, δεν μνημονεύεται από τον Λουκά. Αλλά το πρώτο ποτήριο μνημονεύεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και τι λέγει? Όταν πήρε το ποτήρι, είπε ότι από, αυτό, από το γέννημα αυτό της αμπέλου, γέννημα της αμπέλου είναι περίφρασης της λέξεως κρασί. Η εβραϊκή λέξη έχει πολλές τέτοιες περιφράσεις, οι οποίες κάνουν πολύ ωραίο το κείμενο και έτσι έχουμε στην εβραϊκή γλώσσα, με την ευκαιρία σας το λέγω, πολύ λογοτεχνία. Η εβραϊκή γλώσσα είναι μία από τις ωραιότερες γλώσσες μετά την ελληνική, από τις ωραιότερες γλώσσες που μπορεί να αναπτυχθεί η λογοτεχνία. Ωραιοτάτη γλώσσα, ωραιοτάτη. Δεν θα πιω, λέγει, σας βεβαιώνω, δεν θα πιω από το ποτήριον αυτό της αμπέλου έως ότου το πίνω μαζί σας καινούριο στη βασιλεία του Θεού. Και σε λίγο παίρνει πάλι το ποτήριον, το τρίτο τώρα ποτήρι, το και λεγόμενο της ευλογίας, και λέγει «Τούτο εστί το αίμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες». Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάκριση. Αν κάποιος διαβάζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και δεν έχει υπόψη του ότι τα ποτήρια ήσαν τρία ή τέσσερα, μπερδεύεται και λέγει «Περί τίνος πρόκειται, πώς είναι αυτό το πράγμα?». Είναι όπως τώρα σας το εξήγησα. Εν συνεχεία ετελείωνε το δείπνον, το οποίο σας είπα ότι έπρεπε να τελειώσει πρώτης ανατολής του ηλίου. Ό,τι ήταν τα μάζευαν όλα, τα έκαιγαν και σηκώνοντο από το τραπέζι αφού υμνούσαν. Μάλιστα γνωρίζομαι τι ύμνους είχαν, γιατί μέχρι σήμερα οι Εβραίοι τηρούν τους ίδιους ύμνους. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αν δεν κάνω λάθος, «Και οι μνήσαντες εξήλθαν». Γιατί οι μνήσαντες? Διότι στο τραπέζι το Πασχαλινό ύμνουν τον Θεόν με συγκεκριμένους ύμνους, διότι σε κάθε περίπτωση είχαμε συγκεκριμένους ύμνους. Αυτό ήταν, αγαπητοί μου, το Πασχαλινό τραπέζι των Εβραίων. Το ανέφερα στις ανδρές γραμμές φυσικά για να δούμε εδώ πως τώρα το τραπέζι αυτό, η γιορτή αυτή, πέρασε και έγινε χριστιανική. Το κλειδί, το πως το Πάσχα των Εβραίων γίνεται χριστιανικό, μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος. Το Πάσχα ημών, λέγει, υπέρ ημών ετήθη Χριστός. Αυτό είναι το κλειδί
πλέον του χριστιανικού Πάσχα. Το δικό μας το Πάσχα είναι ότι θυσιάστηκε για μας ο Χριστός. Άρα σαφώς πλέον γνωρίζουμε και το βλέπουμε ότι ο αμνός δεν ήταν τι άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο οποίος εθυσιάστη. Και όπως σας είπα προηγουμένως, όταν οι Εβραίοι μεταξύ της 12ης και της 6ης ώρας της παραμονής επήγαιναν να θυσιάσουν τα πρόβατά τους στο ναό, να χυθεί το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου και να πάρουν το αρνί στο σπίτι τους, ήδη ο Χριστός την 12η ώρα εσφάζεται και την 3η ώρα, συγγνώμη, απογευματινή, 9η δηλαδή ώρα, εξέπνεε επί του Σταυρού. Ήτο το πρωτότυπο. Ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, που θυσιάζεται για τον κόσμο. Ενθυμίστε, εμείς δεν έχουμε τις πικρίδες, ούτε πια οστούν ου συντριβήσετε αυτού. Διότι για μας το αρνί σήμερα που τρώμε είναι, θα λέγαμε, μια σκιά, έτσι, μια ανάμνηση και την έτη. Αλλά ο αληθινός αμνός είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πιστός που δεν θα κοινωνήσει του Πάσχα δεν μετέχει του πασχαλινού τραπεζιού, του πασχαλινού δείπνου. Σημειώσατε ότι δεν επιτρέπεται να μην φάει κανείς πασχαλινό δείπνο παρά μόνον η ακάθαρτη. Με την ευκαιρία, ξέρετε, δεν μπορεί να κοινωνήσει κάποιος το Πάσχα εάν έχει λόγους να μην κοινωνήσει, έχει πέσει σε κάποια αμαρτία βαριά. Όμως τι έγινε το για αυτούς, για την ιστορία σας το λέγω. Τον επόμενο μήνα, την αυτήν ημερομηνία, εκείνοι που δεν γιόρτασαν το Πάσχα το γιόρταζαν το Πάσχα για να φάνε και αυτοί. Ήταν τελείως απαραίτητο να γιορτάσουν και αυτοί το Πάσχα. Ακόμη και οι προσήλυτοι και οι επισκέπτες, οι ξένοι, μπορούσαν να γευτούν το Πάσχα. Σημειώσατε δε ακόμη κάτι άλλο. Το ότι δεν συνετρίβει κανένα κόκαλο, αυτό το βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει, είναι γραμμένο, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Να το πρωτότυπον. Διότι οι δύο ληστέ συνετρίβησαν τα σκέλητον, αλλά ο Ιησούς όχι. Ακόμη έχουμε και το εξής. Ενθυμίστε που σας είπα προηγουμένως ότι έδωσε εντολή ο Θεός εις τον Μωυσέα με το αίμα του αρνιού στην Αίγυπτο να λείψουν επάνω την πόρτα τους, στο επάνω μέρος, και τους παραστάτες σε τρία σημεία. Το ενθυμίστε που σας το είπα. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι δεν έπρεπε να μπει ο ολοθρευτής άγγελος να πάρει τα πρωτότοκά τους όταν έβλεπε αυτό το αίμα εκεί. Τι ωραία! Όταν γυρίζουμε από την Ανάσταση το βράδυ, κρατάμε τη λαμπάδα μας αναμένη και μόλις πάμε να μπούμε στο σπίτι, σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού επάνω στην φλιάν, εκεί στο περβάζι της πόρτας. Είναι ανάμνησης εκείνου που είπε ο Θεός ότι θα άλυβαν με αίμα επάνω τις πόρτες τους. Βλέπετε μερικά έθιμα που έχουν τη ρίζα τους. Το βλέπετε αυτό? Πρέπει να ερευνούμε πολύ, άλλα μεν έχουν σε ειδωλολατρικά στοιχεία και πρέπει να είναι απόβλητα, άλλα δε εις αυτήν την Αγία Γραφή. Μια συμβουλή σας δίδω: ποτέ να μην αποβάλλουμε κάτι εάν προηγουμένως δεν εξετάσουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έμαθα. Πολλές φορές λέμε, και τι χρειάζεται αυτό? Στάσου αδελφέ μου, έφτασε διαμέσου των αιώνων σε σένα και εσύ μονοκοντιλιά λες τι χρειάζεται αυτό? Όχι, θα το εξετάσεις, θα το βασανίσεις, θα το εξαντλήσεις για να μάθεις την αληθινή αιτία που αυτό το κάτι έφτασε μέχρι σε σένα.
θα εξαντλούσαμε όλοι όμως τον χρόνο. Αυτά τα λίγα μόνο σας είπα για να δείτε πως πέρασε πια το Πάσχα το εβραϊκό και έγινε χριστιανικό. Και μόνο γιατί οι Εβραίοι έπρεπε να μην σπαταλήσουν το κρέας από εδώ και από εκεί, αλλά να το καύσουν, δείχνει το τελετουργικό του πράγματος και το μυστικό του πράγματος. Το μυστικό του πράγματος. Ότι είχε μυστική διάσταση εκείνος ο αμνός. Όπως καθημάς είναι πλέον αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για μας, θα επαναλάβω και θα κλείσω, το Πάσχα ημών, υπερημών, ετήθη Χριστός. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο να πω παραπάνω για τη γιορτή του Πάσχα, είναι αρκετά για να δείτε το περιεχόμενό του. Έρχομαι στη δευτέρα γιορτή των Εβραίων, που είναι το Πεντηκοστή. 7 εβδομάδες εξαριθμίσει σε αυτό. Θα μετρήσεις τα 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Αρξαμένου σου δρέπανον επαμητών, άρξι εξαριθμίσε 7 εβδομάδες. Και ποιήσει σε ορτήν, εβδομάδων Κυρίο το Θεό σου, καθώς η χείρ σου ισχύει, όσα αν δω Κύριος ο Θεός σου. Η ονομασία Πεντηκοστή είναι μεταγενεστέρα. Η εορτή ελέγεται η εορτή των 7 εβδομάδων. Έτσι ελέγεται. Σας είπα, είναι μεταγενεστέρα η ονομασία Πεντηκοστή. Ποια ήταν αυτή η εορτή? Ήτανε γεωργική εορτή. Λέγει, αρξαμένου σου δρέπανον επαμητών. Ο αμητός είναι ο θερισμός. Όταν θα αρχίσεις να βάζεις το δρεπάνι σου στο χωράφι σου να το θερίσεις, τότε θα γιορτάσεις και τη γιορτή αυτή. Σήμαινε δε ότι κατά την εορτή αυτή έπρεπε να έχουν θερίσει κάπως τα χωράφια τους και επιπλέον να έχουν μαζέψει το καινούριο σιτάρι, να το αλέσουν, να κάνουν τα καινούρια ψωμιά, τους καινούριους άρτους, και αυτούς πλέον να προσφέρουν εις τον Θεό. Ώστε η Πεντηκοστή ήταν μια γεωργική εορτή που σήμαινε ότι εκείνα που ο Θεός έδωσε σαν καρπούς, ο άνθρωπος έρχεται να προσφέρει αυτούς τους πρώτους καρπούς στο Θεό για να ευλογήσει τους υπολείπους ο Θεός και να φάγουν οι άνθρωποι και να ζήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ όταν ξεκινάμε να μαζεύουμε τους καρπούς μας, πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να προσφέρουμε εις τον Θεό τους καρπούς ως ευλογία. Σας θυμίζω από το ευχολόγιο τούτο ότι όταν πρόκειται να φάμε τα πρώτα σταφύλια, δεν τα τρώμε, αλλά κόβουμε τα πρώτα σταφύλια για να ευλογηθούν και τα πηγαίνουμε στην εκκλησία στις 6 Αυγούστου μετά από τη λειτουργία, όπως τα γνωρίζετε, αφού βέβαια σε ένα πανέρι ο κάθε ένας θα φέρει τα σταφύλια του, θα τα βάλουν μπροστά στο τέμπλο εκεί, θα βγει ο ιερεύς. Αν είναι πολλά, τότε σέρνουμε κάποιον άλλον χώρο. Θα βγει ο ιερεύς να ευλογήσει τα σταφύλια, διότι έτσι πρέπει κάθε τι που ξεκινά να ευλογηθεί. Σημειώσατε, όταν το βράδυ θα καθίσουμε του Πάσχα, θα καθίσουμε να φάμε το πασχαλινό μας τραπέζι τη νύχτα μετά τη Θεία Λειτουργία, τρώμε το κρέας, τρώμε τα αυγά, τρώμε και το τυρί. Ο ιερεύς ευλογεί την τράπεζα και λέγει και δύο ευχές. Η μία είναι η ευχή των κρέων, δηλαδή ευλογούμε το κρέας, και η άλλη ευχή είναι του τυρού και των αυγών, των οών. Μάλιστα ο τυρός, το τυρί, λέγεται εκεί στην ευχή το πεπηγός γάλα, το πυγμένο γάλα, δηλαδή το τυρί. Δεν εγγίζουμε να φάμε τίποτα εάν δεν ευλογηθούν τα αυγά, το τυρί και το κρέας.
Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αγαπητοί μου, πριν ξεκινήσουμε κάτι, να επικαλεστούμε την ευλογία του Θεού. Έτσι η εορτή της Πεντηκοστής ήταν μια προσφορά του καινούριου σιταριού, των καινούριων καρπών προς το Θεό, για να ευλογήσει ο Θεός τις αποθήκες των ανθρώπων που θα βάζαν τους καρπούς μέσα, τις αποθήκες τους, για να φάνε τους καρπούς με ειρήνη και υγεία. Βεβαίως, όταν έγινε το Πάσχα, το μοναδικό Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού, 50 ημέρες μετά σημειώθηκε κάτι το εξαιρετικό, η γνωστή μας χριστιανική Πεντηκοστή, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και πλέον για μας τους χριστιανούς η Πεντηκοστή πάβει να είναι μία γιορτή γεωργική, αλλά είναι μία γιορτή με εξόχως σπουδαίο περιεχόμενο, που είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από τον Πατέρα και τον Υιόν, δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιόν, αλλά αποστέλλεται από τον Πατέρα και τον Υιόν. Όχι εκπορεύεται, αποστέλλεται. Από τον Πατέρα μόνον εκπορεύεται, αλλά από τον Πατέρα και τον Υιόν αποστέλλεται, φορτωμένο τα χαρίσματά του και με σκοπό να μείνει στην Εκκλησία. Έτσι το Πνεύμα του Θεού μένει πια πάνω στη γη με όλα τα φανερά σημάδια της παρουσίας του. Αλλά τότε έχουμε τα πρωτοκάρπια των ανθρώπων των πνευματοφόρων. Έτσι από γεωργική γιορτή έχουμε τα πρωτόλια, τα πρωτοκάρπια των ανθρώπων που έγιναν πνευματικοί άνθρωποι, που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι και η Πεντηκοστή επέρασε, αγαπητοί μου, στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Αυτή η εορτή έχει και μια σημείωση πιο κάτω και λέγει: και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο πες σου και η παιδίσκη σου και ο Λεβίτης και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χείρα Ιούσα εν ημίν εν το τόπο, ο εάν εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου, αυτόν επικληθήνε το όνομα αυτού εκεί. Προσέξτε τώρα εδώ: και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, σύ ο γιος σου, η κόρη σου, οι υπηρέτες σου, η δούλη σου, ο ξένος, ο περαστικός, η χείρα, το ορφανό, ο Λεβίτης, θα φάνε στο τραπέζι σου. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Το υπεγράμμισα όλος ιδιαιτέρως αυτό το σημείο, ότι τα τραπέζια των εορτών των Εβραίων πλην της εορτής του εξυλασμού, που ήταν πένθυμος, όλες οι άλλες γιορτές είχαν χαρούμενο χαρακτήρα. Και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, της κοινοποιίας είχε εντελώς θορυβώδη και χαρούμενο χαρακτήρα. Εκάθυντο να φάνε σε πανηγυρικό τραπέζι. Ώστε μπορούμε να καθίσουμε να φάμε σε πανηγυρικό τραπέζι, μα ναι, αλίμονο σε εκείνον που θανίστευε το Πάσχα. Γιατί θανίστευες, αδελφέ μου? Του διαβόλου η νηστεία είναι αυτή. Του διαβόλου η νηστεία. Και κάποτε ο διάβολος λέει, το γράφει ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος σε ένα του βιβλιαράκι εκεί που υπάρχουν μάγια, λέει, αν θέλετε να ευαρεστήσετε σε μένα.

του Πάσχα την ημέρα κατάλυση εις πάντα. Μερικοί λένε, α όχι θα νηστεύσω. Άνθρωπε, ο Θεός εντέλεται. Θα φας. Είναι αμαρτία να νηστεύσεις. Το καταλαβαίνεις, όπως αμαρτία να μην νηστεύσεις. Τότε που πρέπει να νηστεύσεις, έτσι είναι αμαρτία όταν νηστεύεις εκεί που δεν πρέπει να νηστεύσεις. Είναι αμαρτία. Αυτό το εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, προσέξατε το, θα πει, θα φας τραπέζι όμορφο, πλούσιο, άωστε επιτρέπεται να κάνουμε τραπέζι. Μα βέβαια επιτρέπεται. Μπορούμε λοιπόν να φάμε πασχαλινά όμορφα, όπως το Πάσχα στόλαμε το τραπέζι μας, έχουμε αυγά, τυρί, κρέα, σαλάτες, φρούτα, γλυκά, έχουμε, όσο να μην έχουμε τον άλλο καιρό, την ημέρα του Πάσχα θα βάλουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα επάνω στο τραπέζι μας. Δεν απαγορεύονται λοιπόν τα τραπέζια, δεν απαγορεύεται να χαρούμε οικογενειακά και με τους επισκέπτες μας. Όταν λέει ορφανό και χείρα, εννοεί και τη φιλανθρωπία, γι' αυτό και το Πάσχα κάναμε φιλανθρωπία. Βλέπετε παρακαλώ, όπου να πάτε, ό,τι να πιάσετε, τις ρίζες της Ορθοδοξίας θα τις βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί θα βρούμε τις ρίζες της Ορθοδοξίας. Αλλά προσέξτε κάτι. Εμείς πώς περνάμε τα τραπέζια μας. Τρώμε μέχρι ξεκυλιάσματος. Γλεντάμε, χορεύουμε, μεθάμε. Τα σπάζουμε. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Και εφρανθήσει. Εφρανθήσει θα πει θα εφρανθείς. Ή θα φας, θα πεις, θα χαρείς. Αλλά εναντίον Κυρίου του Θεού σου, εναντίον θα πει απέναντι, θα τρως, θα πίνεις και ανά πάσα στιγμή θα αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο Θεός. Απέναντι στο Θεό θα τρως και θα πίνεις. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι απέναντι στο Θεό τρως και πίνεις, θα μεθύσεις, θα βομολοχήσεις, θα αρχίσει, αδελφέ μου, τραγούδια του Διονύσου. Ο Χριστός απέθανε και ανέστη και γιορτάζεις τη δική σου την Ανάσταση, όχι του Διονύσου, του Βάκχου, του Μπεκρή και των Σατήρων και της Ανηθικότητος και όλων εκείνων των παρεπομένων που κάνουν οι άνθρωποι όταν διασκεδάζουν, όχι κατέναντι Κυρίου. Είδατε αυτή τη λεπτομέρεια? Κατέναντι Κυρίου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα παρακαλέσω, θα γιορτάζουμε το Πάσχα χαρούμενα, όμορφα, στολισμένο το σπίτι μας και το τραπέζι μας πλούσιο και στολισμένο, αλλά κατέναντι Κυρίου. Ένα τέτοιο τραπέζι πάντα θα το ευλογεί ο Θεός. Φεύγω και από την εορτή αυτήν και πηγαίνω εις την τρίτη, εξάλλου το Δευτερονόμιον μόνο τις τρεις εορτές αναφέρει, του Πάσχα, της Κοινοπηγίας και της Πεντηκοστής, αφού βεβαίως προηγουμένως μας ανέφερε του Σαββάτου, όπως σας είχα πει, και της Νουμινίας. Το βιβλίο των Αριθμών έχει και άλλες εορτές που αναλύουμε επάνω εις το Στόμιον. Εορτής κοινών ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, και εφρανθήσει εν τη εορτή σου σύ και ο Υιός σου και τα λοιπά. Ώστε εορτής κοινών, σκηνοπηγία, ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας, εφτά μέρας η γιορτή, εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, που σημαίνει γεωργική εορτή, με την ευκαιρία της συλλογής των καρπών. Πότε εορτάζεται? Εορτάζεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τότε που ακριβώς γίνεται η συγκομιδή των καρπών και του κρασιού, τότε που κάνουμε το κρασί. Ήταν πάρα πολύ θορυβώδης και εύθυμη εορτή, διότι έγινε το χρήσης του κρασιού. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, προσέξτε το τυπικό από ό,τι ξέρουμε από τη γιορτή αυτή. Ήρχοντο από όλα τα μέρη Εβραίοι,

0: γιορτάσουν αυτές τις τρεις γιορτές, συνεπώς και τις κοιτοπηγίες. Ήταν μια γιορτή που προσέφεραν τους καρπούς τους στο Θεό και παρακαλούσαν να τους ευλογήσει τους καρπούς αυτούς, τους φθινοπορεινούς πια. Όχι το σιτάρι που ήταν της Πεντηκοστής, αλλά τους φθινοπορεινούς καρπούς. Αυτοί οι καρποί συνελέγησαν από τα χωράφια, αφού είχαν στήσει τα χωράφια τους κάποια τσαρδάκια. Το τσαρδάκι είναι η καλύβα, που το οποροφυλακίον, όπως λέει ο Ισαΐας, το οποροφυλακίον είναι τα τσαρδάκια, τα χόρτινα αυτά πρόχειρα σπιτάκια, καλύβες που στείνουν στα χωράφια και μένουν οι εργάτες και οι νοικοκυρέοι εκεί έως ότου μαζέψουν τους καρπούς. Μάλιστα και ο Ισαΐας λέγει: «Αχ, καημένη Σιών, θα μείνεις σαν το οποροφυλακίον, σαν το τσαρδάκι που εγκατελείφθη». Γιατί ξέρετε, όταν φύγουμε μαζέψουν τους καρπούς από τα χωράφια, μπαίνει ο χειμώνας, εγκαταλείπεται αυτή η καλύβα. Έτσι λέει, θα εγκαταλειφθείς. Είναι ωραία η εικόνα αυτή του Ισαΐου. Συνεπώς, 7 ημέρες οι Εβραίοι δεν έμεναν στα σπίτια τους, αλλά έξω από την πόλη, φτιάχνοντας τσαρδάκια, φτιάχνοντας σκηνές. Γι' αυτό και η εορτή αυτή ελέγεται εορτή των σκηνών ή της σκηνοπηγίας. Σκηνοπηγία θα πει στήνω, πυγνίω, στήνω σκηνές. Αλλά και η ανάμνηση ταυτοχρόνως των Εβραίων στην έρημο που ήσαν με σκηνές, κάτω από τις σκηνές. Ήταν λοιπόν μια γεωργική εορτή που θύμιζε ταυτοχρόνως και την παραμονή των προγόνοντων εις την έρημο. Την πρώτη ημέρα, αφού 7 μέρες ήταν η γιορτή, έγινε το εξής. Αφού τελείωνε η ημέρα, έκλεινε ο ναός και άναβαν φώτα, πολλά φώτα, ένα είδος λαμπαδιφορίας, φανεί και λαμπάδες, αλλά όχι όμως ότι περιέφεραν τα φώτα, αλλά άναβαν φώτα, δηλαδή άναβαν φωτιές, φώτα. Και η χοροδία του ναού έξω από το ναό, στο μέρος των γυναικών, έψαλε ψαλμούς, γνωρίζουμε τις ψαλμούς έψαλναν όλη νύχτα έως το πρωί. Όταν τελείωνε αυτό το πρωί, έγιναν θυσίες. Δεν γνωρίζουμε τις 6 μέρες τι έγινοντο, αλλά φαίνεται θυσίες έγινοντο. Την 7η ημέρα, την και τελευταία, η οποία λέγεται η μεγάλη ημέρα της εορτής, ο αρχιερεύς ετοιμάζεται να κάνει τις θυσίες του. Ένας ιερεύς παίρνει ένα σταμνί, μια ιδρία, και πηγαίνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και παίρνει νερό. Ερχόμενος από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, άλλοι ιερείς τον υποδέχονται, τον υδροφόρον ιερέα, με τα σαλπίγγων και ύμνων και βαΐων, και όλος ο λαός έτσι φωνάζει, αλαλάζει επί την παρουσία του ιερέως. Παίρνει ο αρχιερεύς το σταμνί με το νερό από τα χέρια του υδροφόρου και το χύνει εις την βάση του θυσιαστηρίου, και μετά ακολουθούν οι θυσίες. Τι ένιχαν αυτά τα δυο, τα φώτα και το νερό? Τα φώτα ήταν να δώσει ο Θεός φωτισμόν με την καινούργια χρονιά στο λαό του, διότι η καινούργια χρονιά άρχισε το Σεπτέμβριο, όπως και καθημάς η εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο. Σημειώσατε δε ότι είναι η πρώτη εορτή του έτους η σκηνοπηγία. Αργότερα οι Εβραίοι άλλαξαν ημερολόγιο και έτσι πρώτος μήνας ονομάστηκε ο Νισάν, και έτσι βρίσκεται πρώτη γιορτή, η εορτή του Πάσχα. Ώστε λοιπόν και στους Εβραίους έχουμε αλλαγή ημερολογίου. Άρα δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει θέμα, γιατί απλούστατα άλλαξε μεν το ημερολόγιο εις τους Εβραίους και δεν είναι πλέον ο μην που είναι τοποθετημένος της ρή, λέγεται ο μην που ήταν η εορτή της κοινοποιίας, αλλά είναι ο μην που είναι ο Νισάν που είναι η εορτή του Πάσχα. Οι γιορτές όμως μείναν στη θέση τους, άλλαξε το ημερολόγιο, άλλαξε πολλά λέω με αυτό, αλλά οι γιορτές μείναν στη θέση τους, μόνο το ημερολόγιο άλλαξε. Και ήταν για το φωτισμό της νέας χρονιάς. Το νερό τι ήταν? Το νερό ήταν ένα σύμβολο να δώσει ο Θεός βροχή μέσα στη χρονιά, την κατάλληλη βροχή για τους καρπούς των χωραφιών. Και τώρα αγαπητοί μου, σας διαβάζω από την Καινή Διαθήκη. Βρίσκομαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήται. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία. Πλησίαζε η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία. Και του είπαν, σας διηγούμε τώρα, του είπαν τα αδέλφια του από τον Ιωσήφ, δε θα ανέβεις επάνω στην εορτή? Όχι τώρα, λέγει ο Ιησούς, πηγαίνετε εσείς, ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε, ο δικός μου ο καιρός ακόμη δεν ήρθε. Όταν έφυγαν τα αδέλφια του και ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, ήδη δε της εορτής Μεσούσης, άρα λοιπόν πρέπει να ανέβει και την τρίτη ή τετάρτη ημέρα από την αρχή της εορτής, αφού η εορτή ήταν 7 ημέρες. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Εν δε τη εσχάτη ημέρα, που ήταν και η μεγάλη ημέρα, εν δε τη εσχάτη ημέρα τη εβδόμη, τη μεγάλη της εορτής, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ιστήκη ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα ερχέστο προς με και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Γιατί ο Ιησούς είπε όποιος διψά ας έλθει σε μέρα να πιει? Διότι απέναντί του είχε τον υδροφόρον ιερέα που ήρχε το με το νερό που εγείρε το λιτάνευσης να ρηφθεί εις την βάση της, του θυσιαστηρίου. Το αληθινό νερό, ο αληθινός όμβρος, η αληθινή βροχή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτό που είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν από την κοιλία του, δηλαδή από τα σπλάχνα του, δηλαδή από το εσωτερικό του, πηγή ύδατος ζώντος. Ποιο είναι αυτό τώρα το νερό? Είναι το Άγιον Πνεύμα. Είδατε την εσχάτη ημέρα ο Ιησούς. Αυτό βλέπει τον υδροφόρον ιερέα και λέγει, εγώ είμαι το νερό το σωστό, το αληθινό. Εγώ, ελάτε σε μένα να πιείτε. Άρα εκείνη η στάμνα, εκείνο το νερό ήταν τύπος, τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Χριστός είπε, όταν άναβαν τα φώτα την πρώτη ημέρα, φανήκε λαμπάδες, είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ώστε η εορτή της κοινοπηγίας δεν ήταν τίποτε άλλο αυτή η εύθυνη γιορτή παρά ένας τύπος, ο τύπος ότι το φως του κόσμου και το νερό του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία μας διασώζει την εορτή της κοινοπηγίας, ξέρετε πότε? Αν το αντιλαμβάνεστε, της Μέσο Πεντηκοστής. Και έχει αυτή την περικοπή, Μεσούσης της εορτής, και βάζει η Εκκλησία μας τότε διασώζει το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της εορτής της κοινοπηγίας, της Μέσο Πεντηκοστής, και λέει, όπως σας είπα, αυτή την περικοπή, Έτσι πέρασαν, αγαπητοί μου, οι εβραϊκές αυτές γιορτές στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Πια δεν είναι η καρπή της γης, πια δεν είναι η διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα. Το κέντρο των εορτών πλέον είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό κάνει μια ξεχωριστή εντύπωση. Και έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι όταν ο Χριστός εντέλεται, ο Θεός εντέλεται στην Παλαιά Διαθήκη να γιορτάζονται οι γιορτές, πόσο περισσότερο πια όταν το κέντρο των εορτών είναι ο Χριστός πρέπει από εμάς να γιορτάζονται, και πόσο περισσότερο ακόμη θα πρέπει να αναλύουμε και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εορτών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άγνοια των εορτών είναι εκείνη η οποία, άγνοια του περιεχομένου των εορτών, είναι εκείνο που μας οδήγησε στις εκτροπές των εορτών. Βάλετε και άλλους παράγοντας, βάλετε τη ζωή μας στην άτακτη, που ζητάμε ευκαιρίες να διασκεδάσουμε. Είναι κάτι φοβερό εάν, αγαπητοί μου, δει κανείς πως γιορτάζουν σήμερα. Έφτασε μια εφημερίδα μέχρι το μοναστήρι, από αυτές που συνήθως έρχονται πακέτα. Πατρί Παύλος την είδε και μου την έδειξε. Αγαπητοί μου, κάτι φοβερό. Δεν ξέρω, είναι λίγο παλιά, δηλαδή κάποιους μήνες πίσω, πέρσι, δεν θυμάμαι, είναι λίγο παλιά εφημερίδα. Είχε φωτογραφία. Ακούσατε παρακαλώ. Έλεγε από πάνω η φωτογραφία: Χριστουγεννιάτικες διακοπές και ρεβεγιόν, ξέρω κάτι τέτοιο. Χριστουγεννιάτικα. Τι είχε λοιπόν η φωτογραφία? Οι Αμερικανοί, λέει, τώρα διασκεδάζουν με ένα καινούριο τρόπο που εισήχθη αυτός ο τρόπος και στην Ευρώπη. Όχι φυσικά όλοι οι Αμερικανοί, κάποιοι Αμερικανοί. Μέσα σε μια αίθουσα υπάρχει ένα είδος δεξαμενής, αλλά αυτή η δεξαμενή δεν έχει νερό μέσα, αλλά έχει λάσπη. Και μπαίνουν γυναίκες μέσα. Είχε δύο γυναίκες η φωτογραφία. Φωτογραφία πραγματική. Και μπαίνουν μέσα σε αυτό, σε αυτή τη λάσπη, και αρχίζουν να κάνουν στριπτίζ. Και αφού γδυθούν, πέφτουν μες στη λάσπη και κυλίονται. Σου θυμίζει, με συμπαθάτε, γουρούνια που κυλάν κατά κυριολεξία, όχι κατά μεταφοράν, αλλά κατά κυριολεξία μέσα στην λάσπη. Και αυτό είναι διασκέδασης χριστουγεννιάτικη. Ποιος ξέρει τι αισθάνονται οι άνθρωποι να βλέπουν, ξέρω εγώ, με λαΐς ο Θεός. Διαστροφή. Και αυτό λέγεται χριστουγεννιάτικη γιορτή. Δύο όνομα του Θεού. Να κατέβαινε ξανά ο Χριστός να παίρνει ένα ξύλο και να πει: έτσι γιορτάζεται τη δική μου τη γιορτή, που ήρθα ακριβώς να σας απαλλάξω από αυτά τα βλακώδη, τα ανόητα, τα αμαρτωλά, τα βορβορώδη και τα δαιμονιώδη. Ναι, αγαπητοί μου, εχάσαμε το περιεχόμενο των εορτών. Το εχάσαμε. Είπα αυτό, το ακραίον, το έξαλλον. Τι κάναμε εμείς καλύτερο, παρακαλώ? Βλέπετε τώρα αυτές τις ημέρες δημοσιεύουν οι εφημερίδες και λέγουν: γιορτές για τα Χριστούγεννα. Πώς να φύγετε σε διάφορα ταξίδια? Να ανεβείτε στις Άλπεις για σκι, για να πάτε στην Ευρώπη από εδώ και από εκεί. Ένα μόνο: να μην πάτε στην εκκλησία να γιορτάσετε Χριστούγεννα. Πού πάμε, αγαπητοί? Και αυτό λέγονται γιορτές των Χριστουγέννων ή γιορτές του Πάσχα. Βλέπετε, γιορτάζουν, ετοιμάζουν τις γιορτές του Πάσχα με διάφορα τέτοια. Φεύγουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, να γυρίσουν του Θωμά, και δεν πατάν καν στην εκκλησία. Βλέπετε πως χάσαμε το νόημα των εορτών? Το βλέπετε αυτό? Αυτό, ομολογμένος, είναι ένα δυστύχημα. Ένα φοβερό δυστύχημα. Αγαπητοί μου, ας ξαναγυρίσουμε στην αληθινή γνώση του περιεχομένου των χριστιανικών εορτών και ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε, αφού έχουμε εντολή από τον Θεό, ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε τις γιορτές χριστιανοπρεπώς, όπως ο Θεός θέλει, που με αυτές και ο Θεός θα δοξάζεται και εμείς θα ωφελούμεθα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε, να πούμε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο Αναστάς Κύριος να δίνει ευλογίες σε όλους μας, να δίνει σταθερότητα στην πίστη, να δίνει χαρίσματα στο νου μας και χαρά στην καρδιά μας, γιατί αυτά τα αποτελέσματα έχει φέρει η Ανάσταση. Και αν η Ανάσταση δεν δίνει ηρεμία στους λογισμούς, χαρά στην καρδιά και ειρήνη στην ζωή μας, είναι μάταιη. Είναι σαν ένα φάρμακο, όπως λέει ένας σύγχρονος Άγιος, σαν ένα φάρμακο που ενώ ανακαλύφθηκε για να θεραπεύσει μια συγκεκριμένη ασθένεια, ο άνθρωπος που έχει την ασθένεια δεν το παίρνει και μένει άρρωστος και ασθενής. Ο διάβολος κατόρθωσε τον άνθρωπο να τον καθελώσει στη γη και μάλιστα, όπως λέει αυτός ο Άγιος, να τον βάλει και μέσα στη γη. Ο Θεός μας έβγαλε και από τη γη με την Ανάστασή Του, αλλά από το βάθος της γης δηλαδή, μας έβγαλε και από την επιφάνεια της γης. Μας οδήγησε στην εισαέραν, εις απάντησην Κυρίου, εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ελεύθερα. Και αυτή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δυνατότητα να μπορεί κανείς να ζήσει με τον Θεό. Ενώ ο διάβολος μας εξαγρίωσε, ο Θεός μας εξημέρωσε με την Ανάστασή Του. Και αυτή η εξημέρωση πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, που έκανε ο Χριστός σε εμάς, να την εκμεταλλευτούμε όλοι. Και να μας γίνει βίωμα η Ανάσταση. Γι' αυτό και την Ανάσταση ο καθένας την απολαμβάνει σύμφωνα με το πώς προσφέρεται στο Θεό. Οι άνθρωποι που δεν προσφέρονται αληθινά στο Θεό, την Ανάσταση την παίρνουν τελείως εξωτερικά, γι' αυτό και μετά από λίγο χάνουν τα ίχνη της και ούτε καν την πιστεύουν. Περισσότερο βέβαια η απολαβή των αισθήσεων και η φυλακή του ορθολογισμού, τον άνθρωπο τον εγκλωβίζουν μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, ζει τη ιδία φύση, ζει τη ιδία γνώμη, όπου και η φύση δεν τον προσφέρει πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι υγιής, αλλά και η γνώμη είναι και αυτή εγκλωβισμένη από τα τερτύπια του διαβόλου. Γι' αυτό μην έχουμε πολύ εμπιστοσύνη ούτε στη δική μας γνώμη, ούτε στη δική μας φύση, να ξεπερνάμε και τη γνώμη μας, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, έστω και αν μας πικραίνει λιγάκι, δηλαδή αν μας κουράζει λιγάκι το θέλημα του Θεού, γιατί για να αλλάξουμε το δικό μας θέλημα είναι λίγο κόπος. Και να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Έστω και αν η φύση δική μας μερικές φορές μας τέρπει μέσω των αισθήσεων, χρειάζεται κάποια υπέρβαση για να μπορεί να βρει κανείς αυτόν τον ελεύθερο Θεό, ο οποίος μας σήκωσε έως τον ουρανό. Εγώ θέλω να ευχηθώ σαν υπεύθυνος εδώ της Μονής, όλοι οι πιστοί που έρχονται εδώ κοντά μας, αλλά και όλος ο κόσμος, όλοι οι πιστοί της Οικουμένης και οι άνθρωποι όλοι, να βρουν αυτή την θεραπεία και την ίαση που προσέφερε η Ανάσταση του Χριστού. Για να μπορεί κανείς να ζει μέσα στην οικογένεια του Χριστού, να χαίρεται και να απολαμβάνει. Η οικογένεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Εκκλησία μας, η οποία έχει στο κέντρο της τον Χριστό. Κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, δεν είναι κανείς άνθρωπος, όσο και μεγάλο αξίωμα και αν έχει. Κέντρο είναι ο Χριστός, εμείς είμαστε τα παρακλάδια αυτής της ρίζας, όσο και αν έχουμε υπευθυνότητες, δεν μπορούμε να σφετεριστούμε ούτε την πατρότητα του Κυρίου, ούτε την νεότητα του Υιού, αλλά δεν μπορούμε να σφετεριστούμε και τις δυνάμεις που έχει η Θεία Παρουσία μέσα μας. Γιατί εμείς είμαστε δημιουργήματα, δεν είμαστε δημιουργοί. Να ευχηθώ λοιπόν να μας αξιώνει ο Θεός όλους, να περνάμε αυτές τις μέρες με χαρά, αληθινή χαρά, όχι κοσμική χαρά που έρχεται και φεύγει. Πώς λέει ο Νικόδημος, με τα μπάλαλα και τα άλαλα. Τα μπάλαλα και τα άλαλα είναι εκείνα τα οποία θέρπουν λίγο τον άνθρωπο, αλλά τον αφήνουν κενό μετά. Ενώ η Ανάσταση του Χριστού, κυρίως η μετοχή μας στα μυστήρια του Θεού, στα μεγάλα μυστήρια του Θεού, όπως είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, δίνει στον άνθρωπο την ευλογία της χαράς, της ανέκφραστης χαράς. Της χαράς που ξεπερνάει τα όρια τα φυσικά. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη χαρά. Ο πρώτος λόγος του Κυρίου στις Περιφόρες, θυμάστε τι είπε, χαίρετε. Και ο πρώτος λόγος στους μαθητές, όταν τους συνάντησε στη Γαλιλαία, είπε ειρήνη μην. Αυτό το οποίο είναι, το αίσθημα το οποίο είναι πολύ αναγκαίο για την ανθρώπινη φύση και κυρίως για τον σύγχρονο κόσμο. Πάρα πολύ αναγκαίο. Ο κόσμος που είναι ταραγμένος έχει ανάγκη από τον Θεό. Αυτός ο Άγιος της Ρωσίας, ο Άγιος Νικόλαος, λέει το εξής, ότι είναι αδύνατο να βαστάξει τη ζωή ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Είναι πολύ κουραστική η ζωή χωρίς τον Θεό. Και αν κανείς έχει τον Θεό, η ζωή γίνεται ελαφριά, γίνεται όμορφη, όποια και αν είναι στην πορεία μας η δύναμη της ζωής. Γιατί και ο έγκαμος βίος έχει τα δύσκολα του και ο άγαμος βίος έχει τις δυσκολίες. Έλεγε ο Σοφοκλής ότι δύο κακά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ή να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί. Οπότε λέει, εγώ προτίμησα ένα από τα δύο. Ο κάθε από εμάς λοιπόν προτίμησε ένα από τα δύο. Τότε ο Σοφοκλής, ο Σοκράτης που το ρωτήσανε, τι προτιμάς, άγαμο βίο, τι να προτιμήσουμε, άγαμο βίο ή έγκαμο βίο. Και λέει, όποιον να προτιμήσεις θα του μετανιώσεις. Την εποχή εκείνη, την εποχή εκείνη που δεν υπήρχε φωτισμός. Σήμερα όμως δεν δικαιολογούμαστε να λέμε αυτά. Όπου δρά ο Χριστός, είτε είναι έγκαμος ο βίος είτε είναι άγαμος ο βίος, η χριστιανική ζωή δημιουργεί ελάφρυνση του βίου. Και τη βαρύτητα τη δημιουργεί η αμαρτία και η πτώση. Η αποστροφή από τον Θεό. Ήρθε ο Θεός, τον είδαμε τον Θεό, φανερώθηκε σε εμάς, μπήκε μέσα στη φύση μας, έγινε ένα με εμάς, τι άλλη χαρά να μας δώσει. Και μάλιστα λέει, μου έκανε εντύπωση, αναφέρει για τον Χριστό αυτός ο Άγιος, ότι είναι ο ήρωας νικητής και είναι ο μόνος νικητής που δεν νίκησε τον εχθρό για τον εαυτό του, αλλά τον νίκησε για μας. Ο μόνος νικητής που δεν απέλαβε την νίκη του για τον εαυτό του, αλλά την απέλαβε, την έδωσε και την δώρησε σε εμάς. Σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί έξω από την ιδιοτέλειά του ο Θεός σκέφτηκε εμάς, τους πεσμένους. Δεν είναι απλό πράγμα να αφήσει τα 100 και να πάει να πορευτεί να δει το ένα. Τα 100, αν τα αξιολογήσει κανείς σε αριθμό και σε αξία, είναι πιο αξιόλογα τα 100, ας πούμε, πρόβατα από το ένα. Και ωστόσο εκείνος προτίμησε να έρθει και να βρει το ένα και να το πάρει στο σώμα και να το παρουσιάσει μπροστά στον πατέρα και να του πει, Κύριε, πατέρα, βρήκα το πορολός, το γιάδεψα, το έφερα στο σώμα μου και το παρουσιάζω μπροστά στα πόδια σου. Αυτή την ιότητα απολαύσαμε δια της Αναστάσεως του Χριστού. Εγώ αυτά έχω να πω και οι πατέρες να πούνε εδώ τα δικά τους, οι θεολόγοι.
1: Προσέξτε τις λέξεις τα δικά τους. Κρατήστε. Λοιπόν, εγώ έκανα ανάσταση εκεί στο παρεκκλής της σχολής και μόλις ήμουνα με έναν άλλο παπά εκεί. Λοιπόν, μόλις είπε το Χριστός Ανέστη ο παπάς, ανοίγει η πόρτα απότομα, μπαμ, του ιερού και μπαίνει μέσα ο μικρός του γιος με δύο τεράστια κομμάτια σαλάμι. Και λέει, τρέχει αμέσως και λέει, μπαμπά, ένα για μένα, ένα για σένα. Τέτοια. Λέω, για μένα δεν έχει. Όχι, λέει, δεν έχει για σένα. Λοιπόν, το καημένο έχει ανιστέψει, φαίνεται, επαρκετών. Και σου λέει τώρα, Χριστός Ανέστη, τα κάνουμε, θα με σαλάμι. Ότι προλαβαίνουμε εδώ, αψίσουμε, δεν γίνεται να κάνουμε. Ούτε με αυγό, τη βγάλαμε, το σαλάμι. Και, ναι, και μετά έκανα μια βόλτα χτες εκεί στο προάστιο εκεί της Θεσσαλονίκης που ζούμε και ήτανε η ατμόσφαιρα εορταστική, ας πούμε. Παντού ανεδίωτο καπνί, παντού τραγούδια, βιολιά, πανηγύρια, λέω, κοίτα να δεις. Χορεύουνε, λαλούνε όλος ο κόσμος και η φύση όλοι μαζί, χόρευε και έκανε. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι και σκεφτόμουν το εξής, λέω, κοίταξε να δεις πώς, κατά κάποιο τρόπο, αυτά όλα, έτσι, ο Θεός είναι ο τρόπος με τον οποίο αφομοιώνεται, δεν αφομοιώνεται, αλλά αφομοιώνεται με τον τρόπο, αυτή η ατμόσφαιρα της γιορτής, έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα μεγάλα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα η γιορτή αυτή είναι και αυτή που εμποδίζει να τα καταλάβουν μερικές φορές. Δεν είναι. Δηλαδή, αν η γιορτή είναι έκφραση μιας εσωτερικής χαράς και μιας εσωτερικής κοινωνίας, δεν κινδυνεύουμε. Μπορεί να χορεύουμε και τραγουδούμε. Το ξέρετε αυτό, για αυτά τα πανηγύρια τα λαϊκά. Πάνε να τα αναβιώσουν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν αναβιώνονται, γιατί αυτοί που βγαίναν και χορεύανε, βγαίναν από την εκκλησία μας. Είχαν χαρά. Δηλαδή βγαίνουν τώρα, πάνε και λέει, χόρεψε και τραγούδα και κάνει και άμα χαρέψει θα χαρίσει επειδή χορεύεις και τραγουδάς. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό, είναι έκφραση χαράς. Λοιπόν, ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, αυτό έχει περάσει. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε. Να μην μείνουμε σε αυτό δηλαδή, δηλαδή να κάνουμε το βήμα εκείνο της απογνώσεως, έτσι. Το οποίο βήμα της απογνώσεως πάει πέρα από τη γιορτή και απαιτεί κάτι βαθύτερο και κάτι περισσότερο. Αυτό το βαθύτερο και περισσότερο είναι αυτό που είπε ο πατήρ Μάξιμος. Να δώσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το λέγαμε και την άλλη φορά, το αντίτιμο είναι μεγάλο, λέγαμε. Η Βασιλεία του Θεού έχει ένα αντίτιμο. Μπορεί η χάρις να είναι φτηνή, αλλά δεν είναι χάρις τότε. Έτσι. Αλλά αυτό το προνόμιο που είναι προνόμιο της απελπισίας, έτσι, το έχουμε όταν σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Έτσι. Όταν τελειώσει, τι έγινε λοιπόν σήμερα, πέρασε και αυτό. Έτσι. Όλοι απομείνανε με τα χέρια ανοιχτά και την κοιλιά γεμάτη. Έτσι δεν είναι. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, προς τι έχω χορτάσει ξανά από μια φορά. Προς τι γιόρτασα, πού θα αφιερώσω τη ζωή αυτή. Τη χορτά τη ζωή τώρα. Πότε αφιερώσω για να έχει ένα νόημα. Νομίζουμε όταν πεινάμε ότι άμα χορτάσουμε θα... αυτό είναι το νόημα. Και μόλις χορτάσουμε αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Έτσι. Όταν πεινάει κανείς για ένα σκοπό η ζωή του. Είναι ο προλετάριος. Έχει σκοπό να αλλάξει την ιστορία. Μόλις όμως φάει και πάρει τα αγαθά του πλουσίου αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Τα πραγματικά ερωτήματα είναι αυτά με τα οποία ζυγιάζεται η Ανάσταση και η ζυγή. Τι χρειάζεται η Ανάσταση. Εγώ θα ρωτούσα, σε ποιον χρειάζεται η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν χρειάζεται στο κατευχαριστημένο ζώο. Δεν έχει περιθώριο, δεν το ρωτά καν. Η Ανάσταση χρειάζεται σε κάποιον που είναι πολύ ευαίσθητος. Πάρα πολύ ευαίσθητος. Όσο πιο ευαίσθητος, όσο πιο ποιητής είναι, τόσο πιο πολύ χρειάζεται η Ανάσταση. Χρειάζεται δηλαδή κάτι το οποίο να δίνει νόημα στη φθορά και στο θάνατο και να τα ξεπερνάει δυνατόν. Διότι αν υπάρχει φθορά και θάνατος, τίποτα δεν έχουμε στα χέρια μας. Όλα μας τα παίρνει. Έτσι δεν είναι. Όλα θα μας τα πάρει. Όλα θα μας τα πάρει. Και την υγεία και τη σοφία και τα νιάτα και την ομορφιά και τον πλούτο, όλα θα τα πάρει. Σκοπός είναι λοιπόν να δούμε, να απελπιστούμε γόνιμα και να δούμε αυτό. Και σε αυτό απαντάει αυτός ο χαιρετισμός της Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Το Χριστός Ανέστη είναι σε μια εκμυστήρευση. Κάνει η Εκκλησία. Σαν να μας εκμυστηρεύεται κάτι. Και μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορεί κανείς να αρχίσει να δουλεύει μέσα του, ας πούμε, το άλλο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν ερωτήματα. Αλλά να τώρα προς το παρόν, ξανά είναι ήρθε το σαλάμι εδώ και... ναι. Λοιπόν, η ατμόσφαιρα της γιορτής θέτει ερωτήματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, τώρα έτσι, περίμενε. Γράψα το καλύτερο για το τέλος.
2: Επειδή έχω και εγώ ερωτήματα και θέλω λίγο λέξη να τσιγκλίσω το γέροντα μέσα του πατρός Νικολάου. Θέλω να ρωτήσω. Μέσω του πατρός Νικολάου, λέω. Απευθύνω την ερώτηση στον πατέρα Νικόλαο τώρα σε σχετικά με αυτά που, αυτό που είπε ο γέροντας. Λοιπόν, ακούμε έτσι κατά καιρούς ότι από τις ομιλίες του παθητής του γέροντα, ας πούμε, συνεχείς μύδρους, ομοβροντίες, βολές κλπ. Εναντίον του ορθολογισμού. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπορεί να συμβιβαστεί μια αυθεντική χριστιανική ζωή με υγιή χρήση του ορθολογισμού. Τι γνώμη έχεις, πατέρ Νικόλε?
1: Εξελίστε σε συνέντευξη το πράγμα.
2: Έφαγε σαλάμι, οπότε μπορούμε να σε διακόψουμε.
1: Σαλάμι δεν έχω φάει. Α, αυτό. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως ναι.
2: Αυτό είναι, εδώ είναι το
1: πράγμα. Απολύτως ναι.
2: Οι ομιλίες του Γιάννα δεν αφήνουν περιθώριο ή κάτι τέτοιο, οπότε θέλει εδώ προσοχή, προπονητικά.
1: Εγώ επειδή όταν έρχομαι εδώ μιλάω μόνος μου, δεν ακούω τι λέει ο Γιάννας. Να πω εγώ τη γνώμη μου και μετά πείτε εσείς. Η γνώμη μου είναι εξής. Ότι όπως όλα τα πράγματα που έχουμε πάνω μας, έτσι και ο ορθός λόγος είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα που είναι πάνω μας να το καταργήσουμε, να το αγιάσουμε πρέπει. Γι' αυτό βλέπουμε και στην ασκητική ανθρωπολογία της Εκκλησίας ότι και όποιον και να πάρουμε, ας πούμε, και τον Άγιο Γρηγόρα τον Παλαμά να πάρουμε, η διάνοια, που είναι ο ορθός λόγος, έχει τη δουλειά της να κάνει.
2: Ο
1: Άγιος Μάξιμος. Ναι, ναι, όλα αυτά. Μόνο που όλα αυτά, όπως ειδικά τώρα που είπες για τον Άγιο Μάξιμο, ειδικά στον Άγιο Μάξιμο, βλέπουμε ότι ο νους πρέπει να δουλεύει με έναν ανθρωπολογικό, καθολικό τρόπο. Δηλαδή να περιλαμβάνει μέσα πολύ την υπαρξιακή πραγματικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή να απηχεί το βάθος της υπάρξεως. Καταλάβατε. Αυτή η καθολικότητα του ανθρώπου είναι που λειτουργεί. Απλώς δεν αυτονομείται τίποτα, αυτό λέω εγώ. Δεν αυτονομείται, διότι όταν αυτονομείς κανείς είτε μια από τις αισθήσεις, είτε όλες τις αισθήσεις. Έτσι, γιατί άλλοι αυτονομούνται τις αισθήσεις. Άλλοι είναι ορθολογιστές στη φιλοσοφία, άλλοι είναι όμως σενσουαλιστές, είναι εμπειριστές. Η εμπειριστική παράδοση, ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκτός από αυτά που καταλαβαίνουν οι αισθήσεις. Τίποτα. Τα άλλα υπόλοιπα είναι κατασκευές. Έτσι. Και αυτό ακόμα είναι ένα άλλο άκρο. Έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ όταν λέω για ορθολογισμό, δεν ταυτίζω τον ορθολογισμό με τον ορθό λόγο. Άλλο ορθός λόγος, άλλο ορθολογισμός. Ορθολογισμός, κατά την φιλοσοφική του έννοια, είναι κάθε τι που γνωρίζει ο σοφός, ο άνθρωπος γενικά, είναι η τέλεια γνώση. Αυτός είναι ο ορθολογισμός. Κάθε τι που γνωρίζει, όχι η δύναμη του λόγου, αλλά το φορτίο που βάζει πάνω σε αυτή τη δύναμη του λόγου, όταν το απολυτοποιεί, όπως είπε ο Νικόλαος, και θεωρεί ότι αυτό είναι η πάσα αλήθεια, αυτός είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός, λοιπόν, έτσι εκφράζεται σήμερα στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν αφήνει περιθώρια για να κινηθεί η διάνοια προς άλλες πλευρές. Και καθυλώνεται η διάνοια. Αρρωσταίνει η διάνοια. Αυτή είναι αυτός ο ορθολογισμός. Όπως είναι και στη αισθησιοκρατία. Αισθησιοκρατία δεν σημαίνει αισθήσεις. Με τις αισθήσεις μπορεί κανείς να περιπολεύσει και να βρει το Θεό και μέσα από τη φύση. Αισθησιοκρατία όμως είναι το κράτος των αισθήσεων που θεωρεί ότι η μόνη αλήθεια είναι ό,τι αισθάνεται το βλέμμα ή η γεύση ή η αφή. Άρα, το λέει και ο Πατήρ Παΐσιος αυτό. Ορθός λόγος δεν βλάπτει, αλλά ο ορθολογισμός βλάπτει. Ο Άγιος Νικόδημος λέει, ορθολογισμός είναι ακριβώς αυτό που θεωρεί κανείς, το δικό του δηλαδή που βγάζει, η παραγωγή που βγάζει ο νους του, ότι είναι πάσα αλήθεια και δεν δέχεται καμία επέμβαση. Οι πατέρες είχαν ορθό λόγο, αλλά πάντα τον ορθό του λόγο το δουλεύαζαν στη διαπροσωπική κοινωνία. Δεν τον κάνανε ατομισμό. Δεν το φτιάχνανε ελευθερία του προσώπου τους. Είναι όπως η Τριάδα. Τον έβαζαν μέσα στην θέση των άλλων. Γι' αυτό και έχουμε τις κοινότητες, γι' αυτό και έχουμε τις συνόδους, γι' αυτό και έχουμε πριν δημιουργηθούν δημοκρατικές, ας πούμε, αιστείες της Ευρώπης και της Ελλάδος και το μετά, όχι τις αρχές Ελλάδος. Δηλαδή αυτό είναι η διαφορά και εγώ αυτό χτυπάω. Τον ορθολογισμό και όχι τον ορθό λόγο. Λοιπόν, αν καταργήσει κανείς κάποια δύναμη του ανθρώπου. Όλες οι δυνάμεις έχουν την θέση τους, έχουν και την δυνατότητα των ενεργειών τους. Άλλη δύναμη στο νοός και άλλη δύναμη στο λόγο. Η δύναμη του λόγου και μέσα στα πλαίσια της εμπειρίας της Εκκλησίας να βρίσκεται δεν έχει τη δύναμη της διάνοιας του νοός που παίρνει την πληροφορία και τη θέση του Θεού. ο λόγος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει αυτό που βιώνει ο νους του. Αλλά δεν μπορεί να το εκφράσει έτσι όπως το αισθάνεται ο νους του. Ελληματικά το εκφράζει, εξωτερικά. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν θα υπήρχε λόγος να εκφράσουν την εμπειρία της καρδίας τους εάν δεν υπήρχαν έτσι εξωτερικά. Γιατί, διότι μέχρι ένα σημείο λέει ο Μαρασίλιος, εγώ μπορώ να εξηγήσω μερικά πράγματα της πίστεως. Τα δε πλήρως υγιής ευαίσθητα. Τα περισσότερα που αισθάνομαι τα σέβομαι με τη σιγή. Δεν μπορώ να τα εκφράσω γιατί θα τα μυθοποιήσω. Όπως έλεγε ο Μάξιμος ο Καλυβίτης, που του έλεγε ο Ιερός στους Συναίτες, πες μας τις εμπειρίες σου. Τι να πω τις εμπειρίες. Αν τις πω έτσι που θα τις εκφράσω με τον λόγο, θα τις πάρουν για μύθο οι άλλοι. Για παραμύθι. Πρέπει να πω σε κάποιους που έχουν την ίδια εμπειρία και μπορούσαν να καταλάβουν αυτό που θα πω, για να μην το μυθοποιήσω. Λάβατε, είναι η αδυναμία του πεπτοκόντους ανθρώπου που δεν μπορεί να προσλάβει τη δύναμη του Θεού και να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις και τις αισθήσεις και τις δυνάμεις θα τις αναπτύξει κατά Θεόν, ώστε να μπορέσει και η αίσθηση όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού να καταλάβει χωρίς να καταλάβει. Γι' αυτό και λένε ότι απειρονοήτως καταλαβαίνει τα Θεία κανείς, πέρα από το νου, πέρα και από την νόηση, πέρα και από την λογική. Τα ζει όμως, τα βιώνει όμως. Λοιπόν τώρα, αυτά τα βιώματα των πατέρων, αν πάμε εμείς με τον ορθολογισμό να τα εξηγήσουμε, άλλα θα τα απορρίψουμε γιατί θα τα θεωρήσουμε μύθο, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Καταλαβαίνουν την Ανάσταση του Χριστού οι Έλληνες της Αθήνας? Δεν την απέρριψαν, δεν είχαν μυαλό οι Έλληνες, δεν είχαν ορθολόγο? Την απέρριψαν όμως. Ο Απόστολος Παύλος δεν την απέρριψε, γιατί? Εισήλθε στα ουράνια δώματα και τα αντιλήθηκε αυτά και προσπαθούσε με τον λόγο του ορθού να τα εξηγήσει. Αλλά τα εξηγούσε και τα καταλάβαιναν μόνο εκείνοι που μπορούσαν, που ήταν βαπτισμένοι, που ήταν έτοιμοι. Οι άλλοι τα πέφτουν. Και που είχαν και καλή διάθεση. Όλα αυτά έχουν το λόγο τους, έχουν τη θέση τους, αλλά έχουν και τη δυνατότητα ενεργίας τους. Δεν μπορούν, έχουν πέρας. Δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν τα μυστήρια του Θεού και με τον ορθό λόγο ακόμη. Πολύ περισσότερο με τον ορθολογισμό. Λάβατε.
3: Θέλω να ρωτήσω σε χθες την τηλεόραση της φωτογραφίας Ρέψιλον την Ανάσταση και κυρίως την Αφραμονή της Αναστάσεως στο Ιερουσαλήμ, παρακολούθησε πέρα ότι χαίρονταν με το ίδιο γεγονός και μικροί και μεγάλοι και άνδρες και γυναίκες, αξιόλογοι άνθρωποι και μη αξιόλογοι, και με το ίδιο γεγονός που δεν θα μπορούσε να έρθει ένας άλλος ορθολογιστής να ευχαριστηθεί και να το εκτιμήσει.
0: Δεν υπάρχουν εκεί άλλοι που τα βλέπουν και γελάνε.
3: Και το φως να αστράφει μέσα στην εκκλησία και να ανάβουν τα καντήλια και να ανοίγουν οι άνθρωποι τα καντήλια που ανάβουν αυτομάτως και να αστράφουν μέσα στην κοινότητα να αστράφουν μέσα στο φωτεινό ναό, αυτό είναι για τον ορθολογιστή, ήταν κάτι που το απίστευτο. Δεν μπορούσε το.
0: Θα έβλεπε όμως το εξηγήσει, γι' αυτό και δεν το τον προλαμβάνει.
3: Και οι μεγάλοι και οι μικροί τον έχονταν με μεγάλη ευχαριστή
0: χάρα. Εκτόματος να πει και θελαζόμα.
2: Επομένως, Γέροντα, εσείς ως ορθολογισμό ορίζετε μία από τις χειρότερες μορφές ειδωλολατρίας τελικά στην ιστορία. Έτσι. Ναι, εγώ ακριβώς γι' αυτό ήθελα να προχωρήσει η συζήτηση και να διευκρινίσουμε τους όρους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, με κάλυψε απόλυτα η αυτή σας και ήθελα να προσθέσω και το εξής στην τοποθέτησή σας. Εάν παρατηρεί κανείς από αυτά που προβάλλει η τηλεόραση, ο κινηματογράφος κλπ., αλλά και από πραγματικά γεγονότα γενικότερα, η λατρεία, αυτή η μορφή ειδωλολατρείας, δηλαδή η απολυτοποίηση του ορθού λόγου, που είναι μεν δώρο του Θεού, αλλά έχει γίνει ειδωλολατρεία πλέον, άρα λατρεύει κανείς την κτήση παρά τον δημιουργό, παρά τον κτήσαντα, οδηγεί στο άλλο άκρο, στην άνθηση της μαγείας, των medium. Αυτό ανθεί σε εκπληκτικό βαθμό πλέον και στις τέχνες στη Δύση και κυρίως στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ας πούμε, ξέρετε ότι έγινε δισεκατομμυριούχος στην Αγγλία, αυτή η οποία επινόησε το Harry Potter. Κάτι πολύ απλό. Έγινε πλουσιότερη από τη βασίλισσα της Αγγλίας. Μία ασήμαντη Αγγλίδα, επειδή έγραψε για μάγους και δημιούργησε ένα ολόκληρο φανταστικό κόσμο, μέσα στον οποίο μπορούσαν να χαθούν μικροί και μεγάλοι, απολαμβάνοντας εντός εισαγωγικών κλπ. Αυτή η θράψη που κάνει λοιπόν η κατάργηση του ορθού λόγου σήμερα, διεθνώς, είναι καρπός της ειδωλολατρείας του ορθολογισμού. Διότι, όπως είπε ο μεγάλος Γιούγκ πολύ σωστά, μέσα σε κάθε άκρο κρύβεται εν σπέρματι το ακριβώς αντίθετο άκρο. Μέσα στην απολυτοποίηση του ορθολογισμού κρύβεται εν σπέρματι το αντίθετο άκρο της μαγείας και της δυσδαιμονίας.
0: Της αλογίας. Της αλογίας.
1: Εάν πάτε στην Αγγλία σήμερα, το λέω ως άμεσα γνώστης, θα δείτε ότι σε συγκεκριμένους χώρους και τόπους, αλλά και διάχυτα στην αγγλική κοινωνία, η πίστη στη μαγεία είναι διαδεδομένη. Αν το ρωτήσεις αυτόν, ξέρω εγώ, πιστεύεις σε Θεό, θα πει είμαι άθεος. Παρά το ότι είναι άθεος όμως, πιστεύεις στη μαγεία. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα το είπε πρώτος ο Τρότσκι. Είχε γράψει ένα, ο Τρότσκι. Είχε πει πώς είναι δυνατόν. Το είχε πει στη δεκαετία του 30-40. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο ορθολογισμός να πηγαίνει μαζί με τη δυσιδαιμονία. Το είχε παρατηρήσει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας άθεος πιλότος καταδιοκτικού, θυμάμαι τη φράση του, να φοράει χαϊμαλιά, λέει, που θα τον προστατεύσουν αυτό. Ναι. Αυτό είναι το παρατώ, το είναι, που είναι πολύ περίεργο, αλλά αληθινό. Έτσι και σήμερα η πίστη στη μαγεία, αν πεις τη λέξη μαγεία στην Αγγλία, είναι κάτι που θα είναι παραδεκτό.
2: Μα και η πίστη στις κελτικές ιδωλολατρικές θεότητες αυξάνει συνεχώς σε όλη την Βόρεια Ευρώπη.
1: Βέβαια. Παγανισμός δηλαδή.
0: Γιατί οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Γιατί δεν γνώρισαν ακριβώς την αληθινή θέα του Θεού και βρίσκουν το είδωλο του Θεού. Έχει τάση ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με το Θεό, αλλά δεν μπορεί να γνωρίσουν το Θεό, δεν μπορεί να βρουν το Θεό. Πηδώντας δεν μπορεί να ανακαλύψουμε το Θεό. Το πείδημα το έκανε ο Θεός και ήρθε σε εμάς και αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό και έχουμε το προνόμιο αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, όσοι Θεόμεθα, ας πούμε, την Ανάσταση στον Χριστό. Οι άνθρωποι οι άλλοι δεν το έχουν αυτό. Και ενώ έχουν την τάση να βρουν κάτι έξω από αυτούς, να αναπαυθούν ψυχολογικά, να μην δένονται με την ψυχολογία τους σαν σε φυλακή, βρίσκεται ο διάβολος που τους δίνει το κατάστατο, ας πούμε, το υποκατάστατο. Και αυτό είναι εκείνο που κάνει και μια εντύπωση. Ο νους έχει και την τάση να εξίσταται όταν λαβαίνει την πραγματική θέα του Θεού. Ο νους ουσιαστικά εξίσταται. Δεν μένει στη φυσικότητά του. Παίρνει μια μορφή, που σας λέει ο Άγιος Ρώσος Παλαμάς, μια μορφή λεπτής, ας πούμε, ενέργειας, πάνω στην οποία κάθεται ο Θεός και του δίνει την πληροφορία. Λοιπόν, αν δεν το έχει αυτό ο άνθρωπος, έχοντας την τάση του νου να εξίσταται, του βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος και του βάζει τη φαντασία και μέσα στη φαντασία οριάζει. Φαντασία είναι ο χώρος μέσα στην οποία λένε οι πατέρες παλιά, πριν πέσει ο άνθρωπος, ενεργούσε ο Θεός και προέβλεπε τα μέλλοντα μέσω της φαντασίας. Φεύγοντας ο Θεός από τη θέα του νου του ανθρώπου, η φαντασία έγινε πλέον τόπος ληστών, τόπος των δαιμόνων. Και ενεργεί και αρδεύεται στον χρόνο και όλες τις άλλες δυνάμεις της ψυχής και τις αισθήσεις. Και μερικές φορές οι αισθήσεις βλέπουν μπροστά τους πράγματα τα οποία εκπλήσονται από τα μαγικά και τα θεωρούν σαν Θεό. Του λέει, τα είδα εγώ. Δεν είδα που μου έκανε αυτά, αυτό το θαύμα, ο διάβολος, πήγα στον διάβολο και με άφησε το κεφάλι μου. Πώς το λένε, το είδα αυτό, το αισθάνθηκα. Δεν καταλαβαίνουν όμως πώς ενεργεί ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο. Μπορεί να τον αφήνει από μια μεριά, τον πιάνει από την άλλη. Και δεν καταλαβαίνει. Ωραία, Στέφανε. Ποια σειρά?
4: Αν κάποιος γνωρίσει πρώτα τον χριστιανισμό και μετά τον ορθολογισμό, σε σχέση με κάποιον που θα είναι ορθολογιστής και θα πάει να γνωρίσει τον χριστιανισμό.
0: Εάν γνωρίσει τον χριστιανισμό, δεν θα καταλήξει ποτέ σε ορθολογισμό. Γιατί? Διότι θα αφήνει πάντα περιθώρια για νέες γνώσεις. Ο ορθολογιστής, είπαμε, γνωρίζει πέντε πράγματα και θεωρεί ότι όλη η αλήθεια είναι αυτά που γνωρίζει αυτός. Κλείνει τον κύκλο του νου του. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα από έξω. Τα περιφρονεί. Ο χριστιανός δεν το κάνει ποτέ αυτό. Και με τον ορθό λόγο θα σκαλεύει, ας πούμε, την αλήθεια και θα βλέπει ότι δεν φτάνει ούτε ορθός λόγος ούτε καμία φυσική δύναμη. Αλλά και η χάρη του Θεού που εμπνέει τον άνθρωπο και τον λειτουργεί μέσα στο είναι του, και εκείνη θα τον αφήνει ένα κλείσιμο των αποκαλύψεων. Οι αποκαλύψεις είναι αέναες. Ποτέ δεν θα έρθει σε στιγμή ο χριστιανός, ο σωστός χριστιανός, να κλείσει το λογικό του ας πούμε, και να του πει φτάνει τώρα, γνώρισα την αλήθεια, δεν θέλω τίποτα άλλο. Γνώσεστε, λέει την αλήθεια, δεν λέει γνωρίσατε μια φορά, γνώσεστε συνεχώς. Είναι μια γνώση σαν ένα που έρχεται και εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο ανάλογα και πώς φέρει το άνθρωπο.
2: Ερώτηση προς τον πατέρα Νικόλαο. Συγκλάμε τη συζήτηση να προχωρήσει παρακάτω. Από όσα άκουσα σήμερα, σε ένα σημείο, ένα συγκεκριμένο σημείο από το λόγο του Γέροντα, μου φαίνεται πάρα πολύ γιαναρικό, ότι ταιριάζει στο γιαναρά, ότι ακούγεται σαν να πρέπει να ξεπεράσουμε τη φύση, όχι τα πάθη απλώς. Δεν ακούγεται αυτό πολύ γιαναρικό ή κάνω λάθος?
1: Δευτοκία φύσης, δεν είναι αυτό, είναι Γέροντας. Τα πάθη που είναι φύσης. Όχι, η φύση είναι, ενεργείται. Η φύση ενεργείται υπέρ των εαυτής όρων, λέει. Εντάξει, δεν είναι και το θέμα τώρα. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τι να βρούμε? Να βρούμε ότι η επαλήθευση της φύσεως είναι μες στη χάρη. Δεν υπάρχει μια αντίθεση φύσεως χάριτος στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δεν υπέρβαση. Είναι, ουσιαστικά είναι η ίδια η φύση είναι που αλλοιώνεται, δεν υπερβαίνει το είναι της, αλλά ενεργείται και ενεργεί υπέρ των αυτής όρων, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Κάτι, αυτά είναι, τώρα ίσως για το ακροατήριο δεν είναι δύσκολα. Εδώ βλέπετε ότι το αντίθετο αυτού του πράγματος, έτσι, είναι αυτό το οποίο συναντάτε σήμερα στη μαγεία. Θυμόμουν τώρα που μιλάει ο Γέροντας τα Star Wars, έτσι, τα έχετε δει κάποιοι.
2: Πόλεμος των Άστρων.
1: Ναι, οι Jedi, ας πούμε, may the force be with you. Η δύναμη να είναι μαζί τους. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έχουν οι Jedi? Είναι διάχυτη στο σύμπαν. Και είναι θεία ουσιαστικά. Έτσι, και δεν είναι μαζί θεία, είναι κτιστή. Είναι δηλαδή πραγματικά η πίστη, δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, δεν την έχει κάσμα τώρα. Είναι μια φαντασία εκείνη τη στιγμή του σεναριογράφου αυτό. Έτσι δεν είναι? Παρά τα αυτά, βλέπετε ένας ολόκληρος κόσμος με την τελειότητα της τεχνολογίας εκείνης να πατάει με τα φυσικά σε μια φαντασίωση. Ότι υπάρχει μια δύναμη κρυμμένη, την οποία προφανώς θα ανακαλύψουμε στο μέλλον, και η οποία είναι πνευματική δύναμη και η οποία είναι φυσική δύναμη αυτό. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, αυτό το πράγμα κάνει υπερφυσικά πράγματα, ενώ είναι μέσα στο χώρο ακριβώς εντελώς του φυσικού κόσμου, χωρίς καμία επίκληση. Χωρίς καμιά επίκληση εξωτερική. Στα Star Wars δεν υπάρχει Θεός. Κανείς δεν επικαλείται Θεό. Υπάρχει μια δύναμη η οποία μάλιστα υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, στο αίμα τους. Στο αίμα τους. Στο αίμα τους. Στο αίμα τους. Κάνουμε μια μέτρηση αίματος και βρίσκουμε ότι είναι ο εκλεκτός της δύναμης αυτός. Γιατί έχει μέσα στα αιμοφόρα, στα θερμοσφαίρια, έχει τη δύναμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το τέλος του υπερβατικού στη Δύση. Έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία προϊονίζεται ενός επιστροφής, έτσι, στον παγανισμό. Στον παγανισμό. Και αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ επικίνδυνο, διότι η επιστροφή στον παγανισμό, να ξέρετε, συνοδεύεται πάντοτε με πολύ άγριες καταστάσεις. Πολέμους, έτσι, πράξεις βίας, θέληση για δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι ο ναζισμός και ο φασισμός ήταν παγανιστικές. Ουσιαστικά ιδεολογίες. Έτσι. Παγανιστικές ιδεολογίες. Ναι, και είναι και το New Age και όλα αυτά είναι νέα εποχή και αυτά είναι όλα. Παγανισμός είναι. Παγανισμός. Μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε ο παγανιστής, αρκεί να μην του πεις ότι είναι από το Θεό. Εάν το πεις του Άγγλου παγανιστή, Χριστός ανέστη, θα σου πει δεν ανέστη. Αν το πεις ο μάγος δίπλα ανέστη άνθρωπος, πει δεν ανέστη. Ανέστησε ένα μάγο σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ανέστη. Τώρα ανέστησε. Αν πει Χριστό, ανέστη. Ναι. No.
0: Μια φορά είπαν σε έναν μαρξιστή. Σε έναν μαρξιστή που διάβαζε την εφημερίδα αυτή που ήταν προσωπική κάποτε και πριν ήταν μαρξιστική. Πώ τη λέγανε την εφημερίδα? Πώ? Όχι, Ρουσφάστη. Η Αυριανή. Ναι. Λοιπόν, ρώτησαν έναν. Ένας μαρξιστή λέει, ξέρεις ότι ο Γάιδαρος πετάει? Και λέει, σώπα, πετάει ο Γάιδαρος. Πώς λέει, πετάει? Αποκλείεται, λέει, να πετάει. Σου λέω ότι πετάει. Ποιος το είπε, λέει, το γράφει Ευριανή. Τσακ, σταμάτησε. Λέει, δεν φαντάζομαι να πετάει πολύ, λίγο θα πετάει.
1: Σε τελευταία ανάλυση, εγώ προσωπικά πολλές φορές το σκέφτομαι. Η πολλή γνώση, η ασχόληση πολύ με την επιστήμη, κάνει καλό. Ή βλάπτει σε τελευταία ανάλυση.
5: Ξαρτάται.
1: Πολύ ενασχόληση.
0: Αν δεν είναι παραμόρφωση.
1: Να μην είναι επαρξιακή παραμόρφωση. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, επειδή έχω πολλές φορές συμμετάσχει σε συζήτηση για τη θεωρία της εξέλιξης, για παράδειγμα, στην τηλεόραση, πολλές φορές. Με τους ίδιους συνδετημόνες πολλές φορές απέναντι. Είναι ένας συγκεκριμένος εκεί ο φίλος που είναι πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος κάθε φορά αρχίζει να μιλάει για τη θεωρία της εξέλιξης. Λοιπόν, και τελειώνει πάντοτε λέγοντας ότι αυτό το πράγμα, έτσι, ερμηνεύει τα πάντα τα σχετικά με τον άνθρωπο. Λοιπόν, και προσπαθώ κάθε φορά να του πω ότι κάπου αρχίζει με τα φυσική πίστη. Έτσι, δηλαδή σταματάει. Δεν έχει σημασία.

0: Ένα πράγμα, λέω, μπορώ να σας ρωτήσω. Υπάρχει βιοχημεία της ελευθερίας? Δεν υπάρχει βιοχημεία της ελευθερίας. Βιοχημεία υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες πράξεις τις οποίες αναγκάζομαι να κάνω. Και ήρθε ο άλλος καθηγητής βιολογίας από την Πάτρα και λέει: ναι, δεν υπάρχει βιοχημεία της ελευθερίας. Συμφώνησε. Ο Θεσσαλονικιός δεν το κατάλαβε. Επέμενε εκεί. Δηλαδή κάνουν υπερβάσεις μεταφυσικές οι επιστήμονες. Ο άλλος, παρόλο που είναι φοβερός γενετιστής, στην καλύτερη μοριακή γενετική βιολογία, την έγραψε ο Λαχιώτης, παρεμπιπτόντος. Ναι, είναι πολλή χρόνια γενετιστής και πολύ καλός. Λοιπόν, αυτός όμως έχει ορίζοντες. Ξέρω ότι εδώ σταματάει κάπου. Το να κάνω μια περιγραφή, ξέρω εγώ, των οργανισμών και των ανθρώπων και να δω. Ναι, άλλο και το να πω ότι ολόκληρη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται σε αυτό το πράγμα. Είναι αφροσύνη. Και δεν χρειάζεται να είσαι κανείς πιστός για το καταλάβει. Ένας ψυχολόγος λέει, θα γελάει μαζί του. Θα γελάει μαζί του ένας ψυχολόγος, να σκεφτείς, δηλαδή, ότι ο άνθρωπος είναι τούτο εδώ. Γιατί είναι μόνο δετερμινισμός και θεοκρατία.
1: Αυτοί επηρεάζουν όλους τους νέους,
0: ένας φιλόσοφος, χωρίς να είναι καν πιστός. Θα γελάς όταν του πεις ότι όλη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται στη διαδικασία των γονιδίων και στη βιοχημεία. Αλλά όμως βλέπετε ότι κάνουν μια μεταφυσικό άλμα αυτοί όλοι. Δεν κάνουν επιστήμη πια. Κάνουν μεταφυσική. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ήσουν αυτό είναι ο άνθρωπος. Πώς είναι αυτό ο άνθρωπος? Κάνουν μια θρησκειοποίηση της επιστήμης. Το πούμε έτσι. Εντάξει.
2: Τα βγόντια σε σπίτι τώρα. Για άλλα δεν έχετε να πάρετε. Όλοι θα πάρετε, όλοι.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
4: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός εβδομικοστός. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν, και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπει την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες στην ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλειπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνη σου μόνου. Ο Θεός μου άει δίδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίον άσου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επί εισάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγές με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσει και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και

0: Η δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, οουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πως έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στας πρωίας και έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτηκα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόπωσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών. Ως εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησα καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω κτηνώδησε γεννήθην παρασύ καγώ διαπαντός μετά σου κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσες πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου ει εκτίσου απαρχή. Ελυτρό ο ράβδων κληρονομία σου. Όρο ιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τα υπερηφανία αυτών ει τέλο, όσα επονηρεύσα το εχθρό εν το αγίο σου. Και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω τη εορτή σου. Έθεντο τα σημεία αυτών σημεία ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό. Εμπελέκει και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου. Εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος. Έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους. Συ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν η νύξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά. Μνήστη τη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτη τα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Συ φοβερός συ και τι αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες οι κύκλοι αυτού ίσους η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθη και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νύν ήρξάμην αύτη η αλίωση της δεξιάς του υψίστου, εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός οποίον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα, οι ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιείς αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδίαν εαυτής και ούκ επιστώθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού, και των θαυμασίων αυτού, ονέδειξεν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν, και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ύδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων, «Μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο». Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε, ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ούκε πίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα των εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απειρενότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμων θαλασσών πετινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού. Και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα αίτια αυτών με τα σπουδής, Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξει εσύ πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Πως άκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ούκ εμνίστησαν τη χειρός αυτού, ημέρας είσαι λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψε εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ουμβρήματα αυτών όπως μη πείωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ούκε φύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και υπάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χάμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαθίσονται. Και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οποροφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάσθητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστεί το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, αν θωμολογηθησόμεθα σε ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος, κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσας σε αυτό. Και ου μη αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλαλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων τον νότον αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομε και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου,
1: Πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ούκ οίκουσεν ο λαός μου της φωνής μου.